όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Τρελαίνομαι με το ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Ταύλα καλή τα βανόταυλα. Ταύλα καλή τα βανόταυλα.
0: Ταύλα καλή τα βανόταυλα.
2: Ταύλα καλή τα βανόταυλα.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
4: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
5: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιά στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
1: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
5: Που να χωράω σίγουρα όχι.
0: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
6: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
7: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
1: άκουσες χθες. Πες ρυθμό 949.
8: Το καλοκαίρι.
6: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
8: Μόνο επιτυχίες.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Έχει τους πιο γαμμάτους διαγωνισμούς.
1: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
3: Ο πατής, έλα, ήρθε η αρμύρα, το νιώθω το Αιγαίο.
4: Έτσι σου ονειρεύομαι μια βαρκά να σου φτιάξω και να σε πάρω Γιάννη μου, να πάμε για την τάξη.
3: Καμός, έλα, το μέρα σου θα αλλάξω.
5: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
0: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
6: Είμαι ο Γιώργος Σταμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Άμα δεν μπορείς να θες μόνο εμένα.
8: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
9: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη.
1: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Καλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Τίνο να προσέλθουν άμεσα στην πύλη επιβίβασης. Το πλοίο από το λιμάνι του ρυθμού 949 αναχωρεί.
1: Κάνει, γιάννη. Αντιλιακό πήρε.
2: Εγώ δεν πήρα αντιλιακό.
1: Να σου πω, τουλάχιστον μαγιό πήρε.
2: Ναι, δεν πήρα μαγιό.
1: Τι στον άνεμο πήρε.
2: Τι να πήρα, αγάπη μου, πήρα τους κολλητούς μου.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
4: Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα «Βγες στον αέρα», τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Τίνο. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Aeolis Tino Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα. Και επειδή το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο της E-Jets, σου κάνουμε δώρο τακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. E-Jets, καλωσορίσατε στον προορισμό σας.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
5: Νέα κυκλοφορία.

0: νέα κυκλοφορία.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Και το πρωί το πάμε τάπα.
3: Τάπλα καλή τα βανόταπλα.
4: Τάπλα καλή τα βανόταπλα.
3: Τα βανόταπλα.
4: Περίμενε.
2: Σύμπαν καλή, πάμε πρωινό.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
5: Πόσα! Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
6: Όλη μέρα ρυθμό.
7: Είμαι η Κατερίνα Λιόλου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
9: Να σε δω, να σε δω, να σε κάνω.
1: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Στο Ρυθμός Classics, ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
1: Ξαναψάχνουμε στα τραγούδια και ξανάρχεται ο Σταύρος Αραπίδης και μου λέει, επανήρθε λίγο ο Γιώργος Θεοφάνος και λέει, έχω λέει κάποια τραγούδια, μόνο ο Αντώνης θέλει να τα πει. Ένα, δύο, όσα θέλει. Όσα θέλει, όπως θέλει. Και μας φέρνει ο Αραπίδης μια κασέτα και καθόμαστε εμείς έξω από ένα στούντιο. Καθόμαστε μέσα και ακούω, έλα με τελειώσεις, δεν έχω που να πάω.
2: Όλα επιτυχίες.
1: Τι σου έχω κάνει, κάτσε φίλε. Είδα τα τραγουδιά, πέσαμε κάτω, δηλαδή με το έλα με τελειώσεις. Οκ, πες το να μας φέρει κι άλλα.
0: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Έρχεται σύντομα στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube.

0: είναι στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέτη Μαγκύρα.
1: Όλοι τσακώνονται και όλοι κατράνε μούτρα.
2: Τώρα κρατά μούτρα αυτή τη στιγμή.
3: Ναι, γιατί σηκώθηκε με στο βράδυ. Εμεί
1: δεν το καταλαβαίνουμε γιατί δεν
2: το σκύλο κατά λάθος.
3: Μέσα στα σκοτάδια.
1: Και τι μου λέει, πάτησα το σκύλο, Μπέτη, και μου κουνάει
2: κατά λάθος.
3: Ναι, κατά λάθος.
1: Το ήθελε να πατήσει το σκύλο, θα το λάθος.
2: Έλα μου, ντε. Εγώ είμαι σε μούτρα.
3: Γιατί
2: αντέδρασε
3: περίεργα. Λοιπόν, στείλε πρώτος, εγώ θα σου το πω τώρα. Γελάγε.
0: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Ήμασταν το booster σας. Το energy booster σας.
2: Τώρα booster μου. Ο ρυθμός τα σπάει.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
4: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
5: Δεν αλλάζει.
6: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
8: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός 949 παρουσιάζει Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια μοναδικής μουσικής πορείας.
1: Ίσως όσο θέλεις τώρα πια, δικαίωμα δικό σου.
0: Δευτέρα 6 και Τρίτη 7 Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο. Δύο ανατρεπτικές συναυλίες γεμάτες συνέστημα, αναμνήσεις και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
1: Πάνω μου το λάθος,
0: δύο βραδιές που θα σε ταξιδέψουν από το χθες στο σήμερα. Μία μεγάλη οπτικοακουστική εμπειρία. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Βάλ το τέρμα, σ' αγαπά.
0: Για διπλές προσκλήσεις, μείνε συντονισμένος στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Και το πρωί το πάμε τάπα.
3: Είδατε πόσο γρήγορες είμαστε.
4: Βεβαίως.
3: Γρήγορες είπα, συγγνώμη.
4: Ψυχές, παρουσίες.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
5: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
6: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα.
8: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
9: Έχω αδιαβροχή καρδιά που μ' ανεβάζει.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: ζευγάρι του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασιλή, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει τρία στοιχεία. Αν τα έχεις, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Για να πιάσει.
0: Σε πιάσε. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Απλά ο καλύτερος.
3: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης και είμαστε εκτός ρυθμού. Όπως κάθε Τετάρτη, 8

0: Ο Star Spy.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
2: Πόσα! Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
3: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
4: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου.
5: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.

0: Απαιτούνται οι επιβάτες με προορισμό την Τίνο να προσέλθουν άμεσα στην πύλη επιβίβασης. Το πλοίο από το λιμάνι του ρυθμού 949 αναχωρεί.
1: Γιάννη, Γιάννη. Αντιλιακό πήρε.
2: Εγώ δεν πήρα αντιλιακό.
1: Να σου πω, τουλάχιστον μαγιό πήρε.
2: Ναι, δεν πήρα μαγιό.
1: Τι στον άνεμο πήρε.
2: Τι να πήρα, αγάπη μου, πήρα τους κολλητούς μου.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, οι κολλητοί και εσύ.
4: Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα «Βγες στον αέρα», τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Τίνο. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Aeolis Tino Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα. Και επειδή το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο της E-Jets, σου κάνουμε δώρο τακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. E-Jets, καλώς ορίσατε στον προορισμό σας.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

χωρίς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη με ένα χ.

στα μάτια δεν με φιλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη

0: Παρασκευή 26 Ιουνίου τα Marks & Spencer ή αλλιώς M&S γιορτάζουν το άνοιγμα του νέου τους καταστήματος στο The Mall Athens και σας προσκαλούν σε ένα ολοήμερο πάρτι γεμάτο μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Ανακαλύψτε το πρώτο M&S Studio Store στην Ελλάδα. Το νέο concept καταστήματος που φέρνει μια σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών, περισσότερες επιλογές μόδας, νέες τεχνολογίες και για πρώτη φορά M&S Food Hall. Και έως 28 Ιουνίου επωφεληθείτε από την προσφορά 25% σε όλα τα είδη παραλίας με αγορές 2 προϊόντων και άνω. Ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι με τη Μαντό Γαστερά του σε live εκπομπή, παιχνίδια και πλούσια δώρα για όλους. Στη συνέχεια, DJ του σταθμού ανεβάζει την ένταση με αγαπημένες μουσικές επιλογές, ενώ από τις 5 έως τις 8 το βράδυ, τη σκυτάλη παίρνουν τα αλάνια του ρυθμού Άννα Ζυρδέλη και Αλέξης Μαρκάζος με live εκπομπή, εκπλήξεις και πολλή διασκέδαση. Σας περιμένουμε την Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Marks & Spencer στο The Mall Athens στο επίπεδο 1 για μια μοναδική γιορτή γεμάτη μόδα, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
2: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Καλά! Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
10: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
9: Τώρα!
10: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
11: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
13: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
12: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
13: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
12: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
14: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3

0: χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Cars.
1: Στρακαστρούκες. Η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύη αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων, 6 Ιουλίου, Δεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Νέα κυκλοφορία.

0: από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Πόσα! Απλά ο καλύτερος. Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Είμαι η Peggy Zina και ακούω Ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: 99.
1: Ξημερώνει η μέρα, φασαρία φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο

μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μόνο κάτρες λέξεις.

0: καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση, φυσικά με τη Hellenic Seaways. Φύγαμε για Πόρο. Ένα από τα ομορφότερα νησιά του Αργοσαρονικού μας περιμένει. Με το εμβληματικό ρολόι να στέκει αγέροχο στο ψηλότερο σημείο του νησιού από το 1927, ο Πόρος σε καλεί να τον ανακαλύψεις και να τον αγαπήσεις με την πρώτη ματιά. Εδώ η ηρεμία συναντά τη διασκέδαση. Πεύκα που αγγίζουν τη θάλασσα, κατά γάλανα νερά και εικόνες που θυμίζουν καρτ ποστάλ. Κάνε τη βουτιά σου στο λιμανάκι της αγάπης ή στο μικρό νεόριο, εκεί που το πράσινο μπερδεύεται με το γαλάζιο. Αν προτιμάς πιο έντονους ρυθμούς, το Ασκέλη και το Μοναστήρι σε περιμένουν με ζωή, παλμό και κόσμο. Και αν ψάχνεις τη δική σου μυστική παραλία, τότε η Βαγωνιά είναι αυτό που θέλεις. Ήσυχη, αυθεντική, σχεδόν ανεξερεύνητη. Πεντακάθαρα νερά, ιδανικά για ψάρεμα και βουτιές, ακόμα και υποβρύχιες εξερευνήσεις. Γιατί εκεί, κάτω από την επιφάνεια, κρύβεται μια βυθισμένη πολιτεία που ακόμα αποκαλύπτει τους δρόμους και τα θεμέλια των σπιτιών της. Ο Πόρος δεν είναι απλά ένας προορισμός. Είναι εμπειρία. Με τα Aero High Speed της Hellenic Seaways και πάνω από 15 αναχωρήσεις την ημέρα, τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο hellenicseaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι!
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι!
5: Πολλά, σενιόρ Μακής!
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα

0: Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
2: Ας πιούμε σε αυτό.
3: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
4: Φραπέ, χαλαρά.
5: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
5: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
6: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
5: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
6: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
5: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
6: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
7: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο μασούτης.gr.
12: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
14: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
15: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
16: Αμέ.
15: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
16: Αμέ.
15: Θα έρθεις από μένα.
16: Αμέ.
15: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
16: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog, /όροι.

0: Καλημέρα. 25 του Ιούνιου και εμείς το βιολί μας.
1: Σαν καλοκουρδισμένη συμφωνική ορχήστρα έρχεται το Πάμε Πρωινό να σας ψυχαγωγήσει για τις επόμενες 3 ώρες.
0: Είναι πολύ νωρίς, το ξέρω, είναι βαρύ το τίμημα της Πέμπτης, αλλά σκεφτείτε παιδιά ότι έρχεται Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Ξεκινήσαμε με Μότσαρτ.
1: Και θα πούμε καλημέρα σε όλους τους ανθρώπους που μας ακούν. Μπορεί να είμαστε και η πρώτη καλημέρα κάποιων ανθρώπων, να ξέρεις. Δηλαδή δεν έχουν μιλήσει με άνθρωπο. Μπήκαν στα μάξι και ακούνε τη δική μας καλημέρα ως πρώτη
0: και
1: καλημέρα.
0: Και κάνεις μόνος σου τις ασκείς. Μπας και ανοίξει λίγο η φωνή. Έτσι. Γιατί θα πας να συναντήσεις κόσμο στο γραφείο. Να μην είσαι σαν κακός χρόνος να έχεις.
1: Όχι. Θα ακούσεις την καλημέρα και τι κάνεις όταν λες την όταν ακούς την καλημέρα, την ανταποδίδεις.
0: Την ανταποδίδεις. Και θέλω λοιπόν να μας την ανταποδώσετε με οποιονδήποτε τρόπο. Με μία selfie, με ένα βίντεο, με ένα ηχητικό στο Viber.
1: Να ακουστεί και στον αέρα. 6937-949-949, το Viber του σταθμού. Εκεί μπορούμε να επικοινωνούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Μη σας πω και όλες τις ημέρες. Θα τα δούμε εμείς και το πρωί τα μηνύματά σας, αν τα αφήσετε βράδυ.
0: Ναι, καλέ, και αύριο θα μας τα αφήσει εδώ πέρα η Ντάντζελο. Λοιπόν, ξέρεις γιατί ακούμε Μότσαρτ? Βρέθηκε τετράδιο μαθημάτων του Μότσαρτ με άγνωστη μουσική. 44 σελίδες χειρόγραφο με μουσική άγνωστη. Αυτός κάποια στιγμή στο Παρίσι, έκανε το 1778 μαθήματα σε μια πλούσια δούκη εκεί πέρα. Και τη έγραφε μουσική και τη μάθανε σύνθεση. Λοιπόν, έχει βρεθεί αυτό το τετράδιο που έχει μέσα κομμάτια για φλάουτο και άρπα, εκ των οποίων τα 6 είναι ολοκληρωμένα.
1: Εγώ έχω να σου πω ότι αυτό εδώ το δάχτυλο έχει χτυπήσει το κουδούνι του Μότσαρτ.
0: Έλα ρε,
1: γιατί είχα την ευλογία.
0: Α, που πήγες τώρα.
1: Ναι, να πάω στο Σάλτσμπουργκ, που είναι η πατρίδα του Μότσαρτ, και εκεί πήγαμε στο σπίτι του και του χτύπησα το κουδούνι.
0: Τι λέει ρε παιδί.
1: Ναι.
0: Τώρα φαντάσου να έχεις τον δάσκαλο τον Μότσαρτ. Λοιπόν, θα ακούσουμε εν καιρό λοιπόν και τις νέες που αποκαλύφθηκαν τώρα. Εντάξει.
1: Είμαστε και τέτοιοι εμείς.
0: Είμαστε και τέτοιοι.
1: Κρύβουμε και μία συμφωνική μέσα.
0: Είμαστε και τέτοιοι. Και υπάρχουν και μέρες, για να πάμε τώρα σιγά σιγά στα δικά μας, που θέλουμε κάτι πιο έξυπνο από ένα απλό ρόφημα. Θέλουμε δροσιά, θέλουμε ενυδάτωση. Θέλουμε μία αίσθηση ότι φροντίζουμε πραγματικά τον οργανισμό μας. Υπάρχει το Dextro Light Plus με γεύση raspberry και βιταμίνη B12. Είναι ακριβώς η επιλογή που χρειάζεσαι. Προσφέρει ένα πλήρωση υγρών και ηλεκτρολιτών. Είναι η βιταμίνη B12 που συμβάλλει στην φυσιολογική λειτουργία του μεταβολισμού και στη μείωση της κόπωσης. Είναι ιδανικό για ζεστές μέρες μετά από δραστηριότητα όπως αυτές που έχουμε, και απλώς χρειάζεται και τόνωση. Λέμον είναι η γεύση. Ανακάλυψε τη δροσιά του Dextro Light Plus Raspberry και γνώρισε και τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα, όποια και αν είναι αυτή.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Πάμε αυτό και πάρα πολύ χρήσιμο.
0: Τι
1: πάμε να
0: ξεκινήσουμε.
1: Τι πίνει συνέχεια τέτοια ηλεκτρολίτες. Τι έχουμε σε ενότητες. Θα βγάλουμε ένα κροατή να μας τραγουδήσει ένα νησιώτικο για να μπει στην κλήρωση που θα γίνει αύριο, η μεγάλη κλήρωση του ρυθμού, για να πάει στην Τίνο με την παρέα του.
0: Ναι.
1: Θα βγάλουμε εδώ πέρα, έχουμε κίνηση και καιρό. Σε λίγο έχουμε τα viral news από το Βασίλη Φορτούνη. Έχουμε και τι δεν έχουμε. Έχουμε το θέμα ημέρας, το οποίο παίρνει πολύ κουβέντα.
0: Η Μαντάμ Μπακύρη έρχεται με τα νέα της. Δεν ξέρω τι θα μας πει πάλι και τι θα μαντέψει. Αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Καλημέρα.
2: Η πόρτα και ο δρόμος, κουβέντα μιλές. Με διέλυσες κι όμως δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

0: Νάτος ο Νίκος Απέργης, κομμάτι της ζωής μου στο ρυθμό 9.49, έχει πάει 7 και 10. Έχουμε ανοίξει εδώ πέρα τα κοιτάπια. 7 και 10,
1: 25 έκτου.
0: Ναι, έχουμε ανοίξει τα κοιτάπια μας εδώ πέρα και κοιτάμε τα διάφορα δημοσιογραφικά site. Περίεργα τα μαντάτα. Θα ήθελες να τα συζητήσουμε? Ωραία, πάμε. No news, good news. Το πάμε πρωινό της Πέμπτης είναι αυτό. Βασίλης Φορτούνης για τον ρυθμό 9.49.
1: Τι ωραία που τα λες.
0: Λοιπόν, διπλός ισχυρός σεισμός 7,2 και 7,5 ρίχτερ στη Βενεζουέλα. Τι έπαθε η κατακαημένη Βενεζουέλα? Καταρρεύσεις κτηρίων, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα. Έχουν και προβλήματα οικονομικά εκεί πέρα. Δεν μπορεί να πάει το δνοτού κιόλας για να του δώσει κανένα χρήμα.
1: 7,5 παιδιά είναι πολύ ισχυρή,
0: ναι,
1: σεισμική.
0: Στην δόνη. Ιαπωνία απ' την άλλη 6,9, βέβαια σε μεγάλο βάθος στη θάλασσα. Δηλαδή κατάλαβες. Αλλά 6,9 και στην Ιαπωνία. Οχ.
1: Λοιπόν. Και το ίδιξης ο σεισμός είναι μια κατάσταση που...
0: Εκεί πέρα έχουν εφαρμογές με κάποιο τρόπο που σου στέλνουν πώς έρχεται το 112.
1: Ναι.
0: Προειδοποιήσεις και σου λέει προβλέπετε τα επόμενα λεπτά ισχυρό σεισμός. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο το καταφέρουν ή πόσο ποσοστό επιτυχίας έχουν, αλλά συμβαίνουν. Και έχω δει πολλούς ανθρώπους στα social media τελευταία που λένε ήμασταν στο Τόκιο, Έλληνες κιόλας, εκδρομή και μας ήρθε ειδοποίηση να προστατευτούμε γιατί έρχεται σεισμός.
1: Βέβαια, πρόσεξε τώρα. Είσαι στον 57ο όροφο και σου έρχεται το μήνυμα για... πώς κατεβαίνεις κάτω.
0: Δεν κατεβαίνεις.
1: Και τι κάνεις, φίλε?
0: Πας κάτω από το κάσωμα, κάθεσαι κάτω από το κρεβάτι. Τι κάνεις? Και προσεύχεσαι. Λοιπόν, τώρα απ' την άλλη, ανοίξαμε πρωί-πρωί εδώ πέρα τα ειδησιογραφικά. Αυτό λέγαμε πριν. Και είδαμε τίτλος: ένας νεκρός μετά από συμπλοκή 10 ατόμων στην Καλλιθέα, 14 προσαγωγές.
1: Από τι έγινε τώρα?
0: Λοιπόν, έγινε μια συμπλοκή 14 ατόμων και οι οποίοι μπήκαν μέσα. Και αυτή τη στιγμή φαίνεται να υπάρχει ως αποτέλεσμα ο θάνατος ενός νεαρού ατόμου 17 με 18 ετών. Με μαχαιριά στο θώρακα.
1: Χριστός και Παναγία.
0: Μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτιο, έτσι.
1: Η αιτία.
0: Μάλλον δεν γράφεται ξεκάθαρα. Πιθανόν, ίσως, σενάριο είναι να είναι για ομάδες, οπαδικό. Αν είναι για οπαδικό, είμαστε άξιοι της μοίρας μας.
1: Δεν είναι έτσι. Δηλαδή πραγματικά.
0: Δεν έχω να συζητήσω τίποτα. Είναι τραγικό.
1: Ο φανατισμός είναι το χειρότερο πράγμα. Και τώρα έρχεσαι και αναρωτιέσαι. Τι, εδώ, γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να είναι πρότυπα όλοι σε σχέση με τα νέα παιδιά και με... όλα αυτά.
0: Δεν ξέρω.
1: Χριστός και Παναγία.
0: Λοιπόν, από το 2017 δρούσε το κύκλωμα ρευματοκλοπών και υπάρχουν γνωστές επιχειρήσεις ανάμεσα στους εμπλεκόμενους. Έρχονται νέες λεπτομέρειες στο φως για αυτή τη μεγάλη υπόθεση της οργανωμένης ρευματοκλοπής που εξαρθρώθηκε από την ελληνική αστυνομία.
1: Αυτοί οι ρευματοκλοποί είναι που αλλάζουν τα ρολόγια.
0: Που παίρνουν με καλώδιο από πυλώνες. Και μοιράζουν ρεύμα, τζάμπα. Οπότε δεν υπάρχουν καν μετρητές. Σύμφωνα με όσα ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, έχουν διαπιστωθεί τουλάχιστον 105 περιπτώσεις παράνομων παρεμβάσεων.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Η έρευνα υπάρχει από το 2017. Καλά, καμίνει η Ευρώπη. Μεγάλο πρόβλημα καύσωνα και στην Βρετανία και στη Γαλλία και στο Παρίσι. Δεν έχουν ξαναδεί τέτοιες θερμοκρασίες. Χθες σημειώθηκε, λέει, στο Παρίσι η πιο υψηλή θερμοκρασία όλων των εποχών από τότε που ξεκίνησαν οι καταγραφές της θερμοκρασίας εκεί πέρα. Και στο Λονδίνο η υψηλότερη θερμοκρασία του τελευταίου μήνα.
1: Που ήταν 44 βαθμούς.
0: Κάπου εκεί, τώρα μιλάμε βλακία, νομίζω 45,1 κάπου είδα. Τραγικό. Λοιπόν, παραιτήθηκε ο κύριος Κοκοτσάκης από το κόμμα της Καριστιανού. Δεν είναι, λέει, πλέον το κίνημα των πολιτών που οραματιστήκαμε. Και Ρόδος, στη Ρόδο τώρα, τουρίστας βγήκε ολόγυμνο στο δρόμο, ανέβηκε στην οροφή από ένα ασθενοφόρο και πήδηξε στην άσφαλτο. Όλο αυτό τώρα το Ισταντανέ εκεί πέρα συνέβη, τον installation.
1: Μάλιστα. Στη Ρόδο.
0: Στη Ρόδο. Mm. Λοιπόν, ξέρεις τι έγινε? Έχασε πάλι ο Τσιτσιπάς.
1: Ναι,
0: για
1: το
0: να
1: έμαθα.
0: Φύγουμε. Έχασε πάλι, είχε νεύρα. Έκανε έκρηξη ο Έλληνας ταινίστας στην πρεμιέρα και στη Μαγιόρκα. Πήγε στο διευθυντή, 27χρονος, και διαμαρτυρότανε για τα μπαλάκια. Ότι δεν ήταν καλής ποιότητας τα μπαλάκια.
1: Υπάρχει φράση γι' αυτό.
0: Τι?
1: Που λέει του στραβού ή τη στραβής όλα φταίνε. Ναι, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Τα μπαλάκια, δεν του αρέσει τα μπαλάκια. Αντί να πει κι αυτός σαν αθλητής είχα κακή μέρα, φταίγαν τα μπαλάκια. Λοιπόν, εδώ πέρα κάτι γίνεται, το κουνούπι. Το κουνούπι
0: το
1: που είναι.
0: Από το μικρόφωνο.
1: Α, σε μαζέ τσιτσιπά. Τι θα κερδίσει.

0: Όχι, εσύ έλα.
1: Όχι, έλα εσύ.
0: Τώρα είναι η σειρά σου, κάνε το πρώτο βήμα. Κάνε εσύ.
2: Καλημέρα, άλλη μία παραμονή Παρασκευής.
1: Έλα,
2: υπέροχης Παρασκευής. Ξεκινάει το ράλι Ακρόπολης. Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, Αθηνά. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Την πήραμε την πληροφορία.
1: Ωραία πληροφορία. Είδε οι ακροατέ μα, βρε τι είναι.
0: Μπράβο. Ο Λευτέρης είναι εδώ.
1: Έλα, Λευτέρη.
3: Καλημέρα, Αθηνά.
1: Ναι.
3: Καλή Πέμπτη να έχουμε.
0: Γεια σου, Ελευθέρη. Η Έλενα είναι εδώ.
4: Καλημέρα. Προπαρασκευούλα σήμερα. Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, Θηνούλα.
0: Βροντερήφορη.
4: Μια πολύ όμορφη μέρα. Φίλια πολλά.
0: Η Ελένη έχει βροντερή φωνή και θα μπορούσε να συμμετέχει στο διαγωνισμό. Εδώ πέρα έγινε διαγωνισμό και ένα κύριο κέρδισε τελικά το ρεκόρ Guinness.
1: Ναι.
0: Για την πιο βροντερή φωνή.
1: Μπα.
0: Ο 58χρονο Τζόσεφ Μαυγκρέιλ Μπέιτουπ. Καθαριστή και τελάλη.
1: Και τελάλη.
0: Βέβαια, την περασμένη εβδομάδα έκανε το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness με εντυπωσιακή ένταση στα 122 0,4 δεσιμπέλ, ένα επίπεδο θορύβου συγκρίσιμο με αλυσοπρίωνο ή αεροσκάφος κατά την απογείωση.
1: Άκου άνθρωπος ηχείο που έχει μέσα του, ε!
0: Λοιπόν,
1: καλά, καταπληκτικό.
0: Κέρδισε το τέτοιο, το ρεκόρ Guinness. Νάτος, πάμε.
5: Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah!
0: Καλέ.
5: My lords, my ladies and gentlemen, welcome to Canberra!
0: Καταλαβαίνεις.
1: Φανταστικός. Αυτός είναι ωραίο για να τον πάρει σε παράσταση και να κάνει τον compare. Πολύ μ' αρέσει. Ωραίο.
0: Καλά, δεν το λες και πρόθεση αεροπλάνο.
1: Μπορώ και εγώ να τον φτάσω να νιώθω.
0: Αθηνά.
1: Δηλαδή αν σκεφτώ δύο πράγματα αρχίζω και φωνάζω πολύ δυνατά.
0: Τον έχουμε άνετα.
1: Ναι.
0: Κάτσε καλέ, και είναι και λεφτά το ρεκόρ.
1: Πόσα.
0: Πολλά, δεν θυμάμαι τώρα να σου πω.

0: είμαστε λοιπόν το Πάμε Πρωινό 25, εκ του ώρα 7 και 23 και όχι μόνο μαζί μας έχουμε τα Mr. Grant προϊόντα, τα νέα προϊόντα που ήρθαν και αλλάζουν την καθημερινότητά σου. Η ιδιωτική ετικέτα Μασούτης με έμφαση στην ποιότητα, στην τοπική παραγωγή και την αξιοπιστία. Από έτοιμα βρασμένα όσπρια, τα έχω δοκιμάσει εκπληκτικά,
1: όντως,
0: μέχρι προϊόντα προσωπικής φροντίδας του σπιτιού. Με εξαιρετική απόδοση και προσεγμένη σύνθεση και φυσικά με την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Μασούτης, 50 χρόνια φροντίζουμε να βρίσκεις περισσότερα σε λιγότερα χρήματα. Mr. Grant, μπορώ να πω κάτι που δοκίμασα εχθές?
1: Τι το ρωτάς?
0: Το πήρα χθες και σήμερα το δοκίμασα. Εκπληκτικό. Κάψουλες, καφέ για γνωστή έτσι, καφετιέρα, κάψουλες.
1: Αλλά δική
0: τους παραγωγής. Εσπρέσο με γεύση καραμέλα. Σοκ. Και η τιμή εκπληκτική.
1: Καταπληκτικό.
0: Και σαν προϊόν να το δοκιμάσετε.
1: Γι' αυτό τον αγαπάμε, αγάπη μου, τον Μασούτη, και τον έχουμε εδώ πέρα μαζί μας κάθε πρωί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Βασίλης, Μπέτη και Αθηνά, μέχρι και τις 10 σήμερα, 5η 25 του Ιούνιου, θα πάμε για διάλειμμα. Mm-hmm. Αυτό που μου είπες πριν, όταν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μου την. Πού τα πουλάς αυτά, πάμε και ερχόμαστε.
2: Τι λες, μωρή Μαρία Αντουανέτα? Τι λες και δεν τρέπεσαι? Τι είναι αυτά τα οποία λες, βρε ξεδιάντροπο?
1: Δεν
2: τρέπεσαι λίγο? Πού σε βρήκανε σένα, πού ξεφύτρωσα, από ποιο πλανήτη?
1: Έλα σε παρακαλώ.
3: Τρελαίνομαι με το ρυθμό.
4: Παντού και πάντα, ρυθμός 949.
5: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
6: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
7: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
1: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
8: Ρυθμός 949.
9: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι παλιά, άρα στα καλά αυτή τη στιγμή. Το μόντελ.
10: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
9: Που να χωράω σίγουρα όχι.
11: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μα κάνει τα καλύτερα δώρα.
12: Αυτό είναι ο ρυθμό 949.
13: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
14: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
13: άκουσε χθε? Πες ρυθμό 949.
15: Το καλοκαίρι
16: παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
17: Μόνο επιτυχίε.
18: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
19: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
20: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
21: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
22: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
23: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ welcome reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
24: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
25: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Ηρώδιο. 22 Ιουνίου, η πολυβραβευμένη Λίκε Λί έρχεται στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα φώτα της Ακρόπολης. Και πάμε Θεσσαλονίκη. 23 Ιουνίου, ο Ακύλας γεμίζει με ενέργεια και παλμό τη Μονή Λαζαριστών με το Ακύλας Press Star Tour, powered by ΔΕΗ. Και ραντεβού ξανά στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 26 και 27 Ιουνίου στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου ακολουθούμε τη διαδρομή του υποφωτισμένου μονολόγου του Δημήτρη Καμαρωτού «Άλκιστης, τοπίο μετά την υπόσχεση». Και 28 Ιουνίου ένα μοναδικό αφιέρωμα στο Γιώργο Απέργη από το κουαρτέτο εγχόρδων Κατιόρδιο Τιμά ηλεκτρίζει την Πειραιώς 260. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
0: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
0: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
25: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
25: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες. Ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
14: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores, Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
15: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου και η Avin τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
17: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Φαύρο Ultra 750 ml μόνο 2,45 και παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Άζαξ Φέντε Φλερ 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Διξάν 32 μεζούρες μόνο 5,12. Λενόρ μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
26: Μια έκρηξη.
27: Έκρηξη. Πότε καλά.
26: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
28: Έκρηξη τα καπί, σκοτώνονται 70 γέρι.
27: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
26: Η σπαρταριστή κωμωδία που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
29: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
27: Ποιος?
26: Έρχεται για να κάνει...
30: Μπαμ!
26: Μια ταινία του Αθανάσιου Τόμι Σκλάβου.
31: Είμαι τόσο excited, πότε ξεκινάμε?
26: Η μεγάλη σφαγή των Β' Καπιαλίμου. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
32: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
33: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Και τώρα το 7ο κάτι παίζει Powered by Day έρχεται στη Νέα Σμύρνη. Σάββατο 4 Ιουλίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 7 έως τις 9 το βράδυ στην πλατεία Νέας Σμύρνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by Day.
34: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
35: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
1: Yes, yes, yes. Welcome back. Καλημέρα σας, Πέμπτη στο ρυθμό 949. Πάμε πρωινό, έτσι. Είναι το δεύτερο ημίωρο. Τα μετράμε σιγά σιγά, ένα το ημίωρο, έτσι.
36: Ναι, γιατί όμως να τα μετράμε?
1: Γιατί εντάξει.
36: Ας είναι ένα ρέει ο χρόνος. Γιατί ξέρεις, μετρώντας, μετράς και τα χρόνια σου, μετράς και διάφορα άλλα πράγματα. Εγώ θέλω ο χρόνος να ρέει.
1: Ναι,
36: και εμείς να νιώθουμε.
37: Καλημέρα.
36: Ναι.
37: Καλώς. Τι κάνουμε, παιδάκια, όμορφα. Εγώ χθες έκλεισα τα 43.
1: Ναι,
37: δεν είναι πάρα πολύ καλά.
1: Για το
37: προλάβατε.
36: Να τα εκατοστήσεις.
37: Κατά τα άλλα όλα καλά. Είναι προ-Παρασκευή.
1: Όλα τέλεια.
36: Κορίτσι μου, τα 43. Είναι όνειρο, είναι εφηβεία.
1: Είναι,
36: τα 43.
1: Είναι η σωστή ηλικία για να περάσουμε ωραία. Έχουμε πλέον την εμπειρία.
36: Μπράβο.
1: Να λειτουργήσουμε όπως πρέπει. Σε παρακαλώ.
36: Έχουμε πετάξει ό,τι δεν θέλουμε.
1: Σε παρακαλώ.
36: Έχουμε κρατήσει ό,τι αγαπάμε.
1: Λοιπόν.
36: Είναι μια ηλικία σωστή τα 43.
1: Ναι, και η 34 είναι η καλή ηλικία. Γιατί, γιατί αν είσαι έως 34 με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον με 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις στα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του 2026 Στέλιος Foundation. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του ΣΕΡ Στέλιου Χατζη Ιωάννου έχουν ήδη αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Η πλατφόρμα ετήσεων είναι ανοιχτή μέχρι 6 Ιουλίου. Θα μοιραστούν οι νικητές συνολικό χρηματικό έπαθρο 300.000 ευρώ, τρεις θα είναι αυτοί, περισσότερα στο steliosfoundation.gr. Η τελική ημερομηνία πλησιάζει. Δήλωσε συμμετοχή έως 6 Ιουλίου. Κίνηση και καιρό.
35: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
36: Για την κίνηση έχουμε εδώ τον πιο έγκριτο πράκτορ Βουφού. Θα μας ενημερώσει αμέσως τώρα.
1: 7 με 8 το έχω πάει σκηνή κορδόνη με την έγκριτη ενημέρωση. Θα σας πω τώρα και για το για την κίνηση. Η κίνηση αυτή την ώρα είναι με το ποτάμι μποτιλιαρισμένο λίγο παραπάνω από ό,τι συνήθως. Οι Πέμπτες είναι η μέρα που θέλουμε να κάνουμε τις δουλειές μας και βγαίνουμε λίγο νωρίτερα έξω. Άρα λοιπόν το ποτάμι έχει κίνηση. Η παραλιακή από το Δέλτα Φαλήρου προς τον Πειραιά επίσης και το κέντρο Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλείου Κωνσταντίνου προς το Χίλτον. Τέλος, μποτιλιάρισμα πρωινό κλασικά στη Λεωφόρο Αθηνών. Αν βγαίνετε από το Χαϊδάρι και τον Σχιστό για να πάτε προς την Ελευσίνα.
35: Ο καιρός σήμερα.
36: Καλημέρα κύριε. Έχετε κατούλα του σούπερ μάρκετ?
1: Ναι, ναι.
36: Φέρετε να την περάσουμε παρακαλώ. Πολύ ωραία. Α, βλέπω εδώ πέρα.
1: Έχω πόντους.
36: Έχετε πολλούς πόντους. Η μέρα ξεκινάει με ηλιοφάνεια και καθαρό ουρανό. Α, πήρατε και 31 βαθμούς Κελσίου. Τι θα τους κάνετε το μεσημέρι, θα τους φάτε?
1: Ναι.
36: Θα τους φάτε 31 βαθμούς Κελσίου. Ναι, καλά, ναι, είναι, ναι, σήμερα. Η υψηλότερη θερμοκρασία είναι αυτή και η τιμή.
1: Θα τους κάνω δροσερούς.
36: Θα τους κάνετε δροσερούς. Πολύ ωραία. 3-5 μποφόρ, βλέπω, από βόρειες διευθύνσεις. Μπράβο, πολύ καλά κάνατε. Τι κάνετε, κύριε, εκεί? Τι κάνετε, κύριε?
3: Τίποτα.
36: Σας βλέπω, γιατί βάζετε το ζαμπόν στα μακαρόνια? Άμα δεν το θέλετε, γυρίστε το πίσω στο ψυγείο, παρακαλώ πολύ. Αυτές οι κακές συνήθειες του σούπερ μάρκετ θα μας απασχολήσουν πάρα πολύ, να ξέρετε, αυτό το ημίωρο. Ναι. Λοιπόν, ηλιοφάνεια βλέπω, έχετε αγοράσει, καθαρό ουρανό έχετε αγοράσει. Αραιές νεφώσεις δεν μας ενδιαφέρουν. Ναι, αυτό να τις αφήσετε, τις αραιές νεφώσεις, δεν τις θέλουμε.
1: Okay.
36: Και 24 με 31 βαθμούς Κελσίου. Θέλετε κάτι άλλο, μπορώ να σας εξυπηρετήσω?
1: Γιατί εγώ είμαι εντάξει.
36: Ωραία.
1: Είμαι εντάξει, θα μπορώ να φεύγω. Ναι. Πόσους πόντους είχα?
36: 102.
1: Υπέροχα, υπέροχα. Πάμε να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας από τώρα.
36: Ναι.
1: Γιατί έρχεται θεματάρα ημέρας γύρω από σούπερ μάρκετ, από ό,τι κατάλαβα.
36: Βέβαια, το σούπερ μάρκετ.
1: Κάτσε.
36: Θα συζητήσουμε πολλά.

0: χωρίς πολλά πολλά.
1: Για πες.
2: Σας δώσαμε ένα στοιχείο πριν που κάναμε καιρό με ταμεία σούπερ μάρκετ και είπαμε ότι το θέμα ημέρας που ανοίγουμε κάθε μέρα τέτοια ώρα θα έχει να κάνει με το σούπερ μάρκετ. Ναι, αλλά τι θα συζητήσουμε. Βέβαια έχει ακουστεί, να ξέρετε, όσοι δεν πάτε πολύ συχνά, να πηγαίνετε συχνότερα, γιατί λέει ότι πια στο σούπερ μάρκετ έχει ακουστεί, έχουν γίνει έρευνες ότι γνωρίζεις τον έρωτα της ζωής σου, έχεις πιο πολλές πιθανότητες από ό,τι σε εφαρμογή φλερτ.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε τραβάτε στο σούπερ μάρκετ, αλλά αφήστε πίσω τις κακές συνήθειες.
0: Τις αφήνουμε.
2: Θέλω να μου πείτε.
0: Είμαστε στο σούπερ μάρκετ τώρα.
2: Ποια είναι η κακή συνήθεια που κάνετε στο σούπερ μάρκετ?
0: Κλασικά.
2: Ποια είναι?
0: Πάμε και ζουλάμε όλα τα φρούτα.
2: Το κάνεις?
0: Ειδικά τα αβοκάντο. Δεν γίνεται να πάρεις αβοκάντο χωρίς να το ψάξεις να το πιάσεις.
2: Φίλε, πραγματικά το ότι ζουλάτε
0: λοιπόν,
2: τα λαχανικά.
0: Το αβοκάντο πρέπει να είναι μια συγκεκριμένη σκληρότητα. Δεν μπορείς να το πάρεις και να είναι πέτρες να το πετάς.
2: Και θα το κάνεις δηλαδή πολτό του αλουνού το αβοκάντο? Επειδή εσύ θέλεις να βρεις σκληρότητα στο αβοκάντο.
0: Αγάπη μου, ξέρεις πόσο έχει πάει το αβοκάντο? Όχι πολτό θα το κάνω.
2: Ναι, να πάρ' το όμως όταν το κάνεις πολτό. Όχι να μου τα αφήνεις εμένα.
0: Αν το πετύχω το καλό το παίρνω. Επίσης, δεύτερο, ανοίγουμε όλα τα μαλακτικά, όλα τα απορρεπαντικά, όλα τα καθαριστικά και τα μυρίζουμε όλα ένα-ένα.
2: Αυτό το κάνω κι εγώ. Δεν γίνεται να μην δεν το μυρίζω πριν το πάρω.
0: Αυτό δεν γίνεται.
2: Τι να κάνω, το μυρίζω.
0: Απαγορεύεται, αγάπη μου, να το ανοίγεις.
2: Το ξέρω, αλλά πώς θα το πάρω χωρίς να το μυρίζω?
0: Ξέρεις, οι κανάλι πάνε και αλλάζουν τα, κάνουν μεταγγίσεις από το ένα στο άλλο και γεμίζουν το από εδώ,
2: λοιπόν,
0: και το αφήνουν μισό το άλλο.
2: Εσάς τις κουφαλίτσες που πηγαίνετε στις βαφές μαλλιών και αλλάζετε τα σωληνάρια.
0: Μην το λες αυτό.
2: Που πήρε η μάνα μου μία βαφή μαλλιών από το σούπερ μάρκετ,
0: ναι,
2: και βάφει το μαλλί της η Χριστιανή και με παίρνει τηλέφωνο κλαίγοντας.
0: Γιατί?
2: Βγήκε ροζ.
0: Γιατί, παιδί?
2: Γιατί είχαν βάλει το ένα σωληνάριο μέσα κόκκινο, στο ξανθό. Κάποιοι είχαν πάει και τα είχαν αλλάξει.
0: Τι
2: και
0: σατανικό.
2: Έβαλε, επειδή βάζει δύο βαφές πακέτα, ένα ξανθό και ένα κόκκινο.
0: Και
2: ήρθε και βγήκε σαν μαλλί της γριάς η μητέρα μου.
0: Μην μου το λες αυτό και έρθω καμιά μέρα με πράσινα μουσια.
2: Και το βάφεις το μουσια.
0: Ναι.
2: Το βάφεις.
0: Το βάφω το μουσια.
2: Το βάφεις καλά, μπράβο Φορτούνη.
0: Ναι. Μην έρθω καμιά μέρα με πράσινα μουσια.
2: Δεν φαίνεται ότι το βάφεις.
0: Πώς το ελέγχουμε, παιδί μου, αυτό, άμα το τσεκάρουμε?
2: Μια μέρα έχω πάρει το Φορτούνη τηλέφωνο και αρχίζω και του λέω.
0: Και δεν
2: μου λέει, πρέπει να κλείσεις. Του λέω. Πρέπει να κλείσεις. Μα κάτσε να σου πω και αυτό. Αγάπη μου, πρέπει να κλείσεις. Είμαι με τη βαφή πάνω στο πώς.
0: Λοιπόν, υπάρχει τρόπος να το τσεκάρουμε αυτό πριν?
2: Παιδιά, ναι, υπάρχει. Θα ανοίγετε το κουτί και θα βλέπετε το σωληνάριο να είναι ο ίδιος κωδικός με το κουτί. Όχι σε τη μάλλον που βγήκε.
0: Πέρα από την πλάκα τώρα, καλά που μου το πει.
2: Πολύ κακή συνήθεια αυτό. Να κάνεις φάρσα στον άλλον. Σαν πως και θα το δεις για να γελάσεις.
0: Αμοι άλλοι που πάνε και παίρνουν τις σακούλες και τις κρύβουν μέσα και τις παίρνουν. Καλά, τώρα τις μετράνε, αλλά υπάρχουν και οι σακούλες οι άλλες, οι πολύλεπτες που είναι για το μανάβικο. Παίρνουν εκεί πέρα όλο το ρολό.
2: Το ρολό από τις,
0: ναι,
2: σακούλες.
0: Δεν ξέρω
2: τι να τις κάνεις, αυτό είναι σαφλίδα.
0: Για φαγητά, για το ψυγείο. Για το φαγητά, για το ψυγείο να τελείγουν πράγματα. Δεν ξέρω τι
2: χρειάζεται.
0: Τι χρειάζεται ο καθένας. Για τα παπούτσια και τις βαλίτσες, τι να πω.
2: Καλέ, τι πράγμα είναι αυτό? Αυτό δεν είναι ωραίο. Αυτό είναι.
0: Ναι, το κάνουν.
2: Μας κλάς.
0: Το κάνουν.
2: Μα παρεζή.
0: Και επίσης, τελευταία συνήθεια πολύ κακή που έχω δει είναι να παίρνεις ένα προϊόν κατά τη διάρκεια της βόλτας που κάνεις της γύρας να το μετανιώνεις και να το παρατάσεις όπου να είναι.
2: Η αδερφή μου είναι.
0: Και ξαφνικά βλέπεις ένα κουτί με σερβιέτες πάνω στα πορτοκάλια.
2: Μου λέει, αυτό τελικά δεν το θέλω και το. Πήγαινε το τώρα στη θέση του, της λέω.
0: Και το αφήνουν όπου να είναι.
2: Αλλά πού να το πάει? Γιατί αυτό το κάνει συνήθως σε μια μεγάλη αλυσίδα με παιχνίδια, αν καταλαβαίνετε, και άλλα προϊόντα.
0: Αυτό να το καταλάβω. Αλλά άμα είναι, ας πούμε, προϊόν ψυγείου Αθηνά, αυτό θα χαλάσει. Κρίμα.
2: Προϊόν ψυγείου θα χαλάσει. Κρίμα. Δεν έχω πάει εγώ να βγάλω από τις κάψουλες καφέ και βγάζω ένα κότα τσις. Λέω, τι είναι αυτό εδώ πέρα? Είχε γίνει νερομπλουμ. Λοιπόν, εμένα το σούπερ μάρκετ είναι η ψυχοθεραπεία μου και σε πολλούς άλλους ανθρώπους ισχύει αυτό.
0: Λοιπόν, και βάζεις την τέτοια, την, πώς λέγεται αυτό, την ταμπλέτα για τον καφέ και σου βγαίνει μέσα κότα τσις.
2: Και μου βγαίνει σαλάτα. Λοιπόν, καθίστε καλά και πείτε μου στο 6937-949-949 όλες τις κακές συνήθειες που έχετε στα σούπερ μάρκετ. Παγωτό, αντιλιακό και πάμε πρωινό.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμός στο ρυθμό 949.
1: Και έφτασε η ώρα! Είναι 7:52 και έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Αύριο εδώ στο Πάμε Πρωινό, Παρασκευή 26 έκτου, θα γίνει μεγάλη κλήρωση για ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και την παρέα σου. Το σύνολο 4 άτομα θα μείνετε στο Αιωλής Τίνο Suites, ένα εκπληκτικό ξενοδοχείο. C-Jets θα πάρετε εισιτήρια για να πάτε και να έρθετε. Λαλαλούζα, το Beach Bar, θα πίνετε τους καφέδες σας και αυτοκίνητο τον δρόμο Rent Car.
0: Εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι απλά να τραγουδήσεις και να μπεις στην κλήρωση. Τίποτα άλλο. Τα υπόλοιπα. Όπα. Κάτσε ρε παιδιά. Τι έκτακτο είναι αυτό ξαφνικά.
1: Και με ρώταγε η θεία μου, είναι ένα χθες. Πώς έρχεται η παιδί τόσο νωρίς και μας φτιάχνει το πρωινό.
0: Μόνο με άλογο προσπερνάς την
1: κυκλισία. Με βέσπα της λέω. Αλλά τώρα ήρθε το άρμα με τα άλογα και φέρνει τη μία.
0: Τη μοναδική, την ανεπανάληπτη, την ξεκούραστη και φρέσκια Μπέτι
1: Μαγκύρα.
2: Έρχομαι με βέσπα που έχει πολλά άλογα.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Ακούστε.
0: Πολλούς ύπους.
1: Μου λέει τι ωραία που έρχεται και παιδί. Έχει έρθει κάποιες μέρες τώρα νωρίτερα. Δεν παίρνει αμάξι.
2: Ήθελα να τραγουδήσω να μπω στην κλήρωση. Ντάρι, ντάρι, ντάρι.
1: Έλα, πάμε Τίνο.
2: Στο γυαλό πετούνι γλάρι. Δεν έχει ρίξει και φωνή ακόμα.
0: Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να τραγουδήσουμε.
2: Είμαστε, είμαστε.
0: Λοιπόν, κάτσε, θα μας τα πει όλα τώρα, μισό λεπτό.
3: Έλα να πάμε στο νησί.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
1: Good morning, καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά, τι κάνετε?
0: Γεια σου, ποιος είσαι?
5: Είμαι ο Φάνος και είμαι και εγώ στον δρόμο για τη δουλειά.
1: Ωραία.
5: Αλλά πεντούλα σήμερα, οπότε μία μέρα ακόμη.
2: Ωραία. Φάνο, τι θα μας τραγουδήσεις?
5: Εγώ θα πω το Ντάρι Ντάρι.
2: Αχ, λες και το ξέρα, κοίτα να δεις τώρα.
1: Φοβερό. Λοιπόν, θέλουμε να βάλεις όλους την
2: για
1: ψυχή.
2: Για να δούμε αν θα το πεις καλύτερα.
1: Ανέβασέ μας, πήγαινέ μας τώρα σε ένα νησί να χορεύουμε. Πάμε.
5: Ωραία, λοιπόν πάμε. Ντάρι, ντάρι, ντάρι, ντάρι, στο γυαλό πετούνι γλάρι.
0: Έρε και φτιάχνει,
1: τι ωραία
5: φωνή. Να τα παίζαμε μακάρι.
4: Ντάρι, ντάρι,
5: να τα παίζαμε.
2: Συνεχίζει.
5: Η γειτονιά να φέξει.
1: Φανταστικός. Μπράβο ρε Θάνο.
0: Όλο, όλο, όλο.
1: Για το κοσμίο.
5: Two moments later. Μαζί σου για, μαζί σου για να παίξει.
0: Ρε Θάνο, τι κέφια πρωί πρωί. Να σου πω.
5: Όποια εποχή κι αν ζούμε. Ρυθμό 949. Ρυθμό 949. Θα ακούμε. Όποια εποχή κι αν ζούμε.
1: Είσαι πολύ μεγάλο. Μας έφτιαξες τη μέρα.
0: Θάνο, έχεις ξαναπάει
2: και στη Λέσχη ρε.
0: Έχεις ξαναπάει στην Τίνο?
5: Δεν έχω ξαναπάει και θέλω πάρα πολύ. Δεν έχω πάει, όχι.
0: Ούτε Μήκον απέναντι.
5: Στη Μήκον έχω πάει 10 φορές.
1: 10 φορές. Τι λες ρε Θάνο?
2: Ρε Θάνο, αφού το έχεις τόσο πολύ με το στιχάκι, πάρε και στη Λέσχη να μας γράψεις κανένα ποίημα να μας το απαγγείλεις.
5: Αμέ, φυσικά, εννοείται.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είσαι πολύ ωραίος.
2: Οι χαρούμενοι άνθρωποι.
1: Βέβαια.
0: Καλημέρα.
2: Παίρνει τηλέφωνο ένας τέτοιος άνθρωπος, καλημέρα, και ανοίγει η ψυχή σου, παιδί μου. Χαρά, λίγο χαρά να δούμε.
1: Αυτό θέλεις, να ξυπνάς έτσι, ωραία, να σηκώνεις.
0: Και μια καντάδα.

0: μένα.
1: Λοιπόν, με όλα αυτά που ακούμε κάθε καλοκαίρι για φωτιές, πλημμύρες και χαλάζι, αναρωτιέστε εσείς τελικά τι καλύπτει η ασφάλεια φυσικών φαινομένων.
2: Ναι,
1: λοιπόν,
2: βέβαια.
1: Εκεί αρχίζει το μπέρδεμα, γιατί κάθε πακέτο έχει, σου λέει, κάτι διαφορετικό. Δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι όμως να έχεις κάποιον που να σου τα εξηγεί ανθρώπινα. Στο Insurance Market, λοιπόν, βλέπεις επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες. Insurance Market, 15 χρόνια που κάνουν την ασφάλιση απλή. Παιδιά, τα πράγματα είναι απλά. Τώρα, ας πούμε, θα φύγουμε. Θα πάμε για ένα μικρό διαλυματάκι, να ξεκουραστούμε. Να πιούμε μια γουλιά καφέ. Μετά θα ξανάρθουμε. Να γίνουν πράγματα. Έχουμε άλλες δύο ώρες μπροστά μας. Φορτούνι. Αφαλίδι. Αν είναι δυνατό.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνά όλα τα μπλόκα.
4: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
5: Green.
4: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, All Inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom All Inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
8: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
9: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
10: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
11: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
12: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
13: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
14: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
15: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Ηρώδειο, 22 Ιουνίου. Η πολυβραβευμένη Λίκε Λί έρχεται στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα φώτα της Ακρόπολης. Και πάμε Θεσσαλονίκη. 23 Ιουνίου, ο Ακύλας γεμίζει με ενέργεια και παλμό τη Μονή Λαζαριστών με το Ακύλας Press Star Tour, powered by ΔΕΗ. Και ραντεβού ξανά στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 26 και 27 Ιουνίου, στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου, ακολουθούμε τη διαδρομή του υποφωτισμένου μονολόγου του Δημήτρη Καμαρωτού, Άλκηστης, το οποίο μετά την υπόσχεση. Και 28 Ιουνίου, ένα μοναδικό αφιέρωμα στο Γιώργο Απέργη από το κουαρτέτο Εγχόρδων Κατιόρδιο Τιμά, ηλεκτρίζει την Πειραιώς 260. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
16: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid, ή αμιγώς ηλεκτρικό, απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
0: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άρασε χαλαρά.
2: Ας πιούμε σε αυτό.
5: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου. Φραπέ.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
4: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 9.49. Είμαστε λοιπόν στη δεύτερη μας ώρα καθοδόν. Ως τις 10 αγκαζέ παρεούλα θα σας πάμε, θα σας βάλουμε στη δουλίτσα σας και μετά θα φύγουμε.
6: Ακριβώς.
5: Ωστόσο όμως, μέχρι να φτάσουμε έχουμε να σας δώσουμε πάρα πολλά δώρα. Έχουμε πάρα πολλές στήλες. Έχουμε εισιτήρια πηγενέλα. Έχουμε πίτσες, έχουμε δωράρες. Έχουμε χίλια δυο. Και τι δεν έχουμε, και τις Παναγία στα μάτια έχουμε και του πουλιού το γάλα το έχουμε. Λοιπόν, Βασίλη Φορτούνη.
6: Ναι, κοίταξε να δεις. Εμείς τώρα συζητούσαμε πριν έρθεις, δεν ξέρω αν μας άκουσες. Για το σούπερ μάρκετ και τι κακές συνήθειες μπορεί να βλέπουμε γύρω μας ή να κάνουμε κι εμείς. Πράγματα περίεργα. Εσύ κάνεις τίποτα στο σούπερ μάρκετ που μπορεί να ενοχλεί ή κρυφά λίγο.
5: Όταν ανοίγω να μυρίσω μπουκάλια φρόλουτρα και τέτοια που δεν αφήνουν να τα ανοίξει.
7: Ξέρεις, υπάρχουν και κάποιοι που τα παίρνουν ένα μπουκάλι και
6: το αδειάζουν.
7: Γεμίζουν το άλλο.
6: Και το άλλο που παίρνει είναι άδειο.
7: Επειδή συνήθως το μαλακτικό, α πούμε, το παρμπαντικό είναι μέχρι. Όχι, λίγο πιο πάνω από τη μέση γεμισμένο. Παίρνουν ένα άλλο, το γεμίζουν τίγκα το δικό τους.
6: Και,
7: και το
6: αυτό,
7: άλλο
6: και
7: το φύγουν
5: για να γλιτώσουν, ας πούμε, να κερδίσουν 2-3 καπάκια.
7: 2-3!
6: Γιατί σου λέει, με κλέβει η επιχείρηση, λέει ότι έχει μέσα τόσα ml και η συσκευασία είναι τεράστια. Αυτό
5: γιατί το
6: πήρες
5: και το ζήγησες και δεν είχε τόσα ml όσα γράφει.
6: Θα είχε, αλλά η συσκευασία είναι μεγάλη. Γιατί. Ναι. Και σου αφήνει το άλλο με το 1 τρίτο μέσα και το παίρνει
5: το να παίρνω το πίσω-πίσω τώρα.
7: Αυτό κάνει πάντα.
6: Μπράβο.
7: Και στα ποσμητικά ανοίγουν και δοκιμάζουν τα ποσμητικά. Κατάλαβες, αυτό δεν είναι ωραίο να δοκιμάζει το ποσμητικό.
6: Εσείς κάνετε τίποτα περίεργο, αλλά τώρα μην τρέπεστε.
5: Δεν βάζω στο χέρι μου κρέμα, απλά ξεβιδώνω και μυρίζω γιατί θέλω να δω μυρίζω ωραία το φρόλο. Ανοίγω το καπάκι.
7: Το ίδιο.
6: Κάποιοι βάζουν όλο το πρόσωπο τη μάσκα.
5: Μια φορά θυμάμαι. Δεν μπορούσα να το μυρίσω και πατάω λίγο για να. Ξέρεις, για να ανέβει η μυρωδιά, ρε παιδί μου.
6: Και βγήκε όλα.
5: Και μετά και όλο με στην πίτη.
7: Α, καλά.
6: Ορίστε. Το πήρε άδειο ο επόμενος.
5: Σιγά, το πήρε άδειο. Αμέσως.
7: Στείλτε μας, ρε παιδιά, στο 6937-949-949 με το χέρι στην καρδιά. Ποια είναι η κακιά συνήθεια που έχετε στο σούπερ μάρκετ?
5: Εσύ, ας πούμε, τι κακιά συνήθεια κάνεις.
7: Αυτό μυρίζω εγώ πάρα πολύ.
6: Εγώ πατάω το αβοκάτο με τα δάχτυλα έτσι.
5: Το αβοκάτο.
6: Το αβοκάτο. Το αβοκάτο του σε άλλου.
5: Τι πα και καταστρέφει το αβοκάτο.
6: Μα πώ θα ξέρω αν τρώγεται, ρε παιδιά.
7: Θυμάσαι που πήρε μπροστά σε ένα μαραγιασμένο. Ο Φορτούνης το μαράγιασε.
6: Λοιπόν, σε λίγο έρχεται το όλα στη φόρα και το πρώτο στοιχείο από το ραντάρ στο Πάμε Πρωινό της Πέμπτης.

0: Καταπληκτική Ρία Ελληνίδου, με το εξηγήστε μου. Έχει το όλα στη φόρα σήμερα Ρία Ελληνίδου?
1: Ρία Ελληνίδου όχι, έχει άλλα πράγματα.
2: Έχει άλλα, σου λέω τώρα. Εδώ γίνονται ανατροπές. Είναι η ανατροπή της ανατροπής, ο ανατροπή.
0: Οπότε
2: θα δούμε και θα ζήσουμε πολλά φέτος το κειμώνα.
3: Όλα θέλω να τα ξέρω, όλα.
4: Όλα στη φόρα.
3: Όλα.
1: Πάρα πολύ στενάχωρη η πρώτη είδηση της ημέρας. Έτσι, βάλετε μουσική πολέμου, γιατί...
0: Τι να γίνεται, φορές μας πίδες, να βάλω την πανοπλία.
1: Η Φέη Σκορδά εχθές ενημερώθηκε πως τελειώνει από την πρωινή ζώνη του Μέγκα.
2: Εγώ έπαθα σοκ, θέλω να σας πω.
1: Η εκπομπή κόβεται, δεν θα συνεχιστεί την επόμενη σεζόν.
2: Έπαθα σοκ, ναι. Σας λέω, γιατί γραφόταν
1: όλοι
2: τον τελευταίο
1: σοκ.
2: Καιρό.
1: Όλοι πάθαμε
0: κάποια
1: σοκ.
0: Κάποια στιγμή ανοίγω το κινητό και είναι όλα τα site, όλη η κεντρική, όλο το Instagram, όλο το feed, αυτή η είδηση.
1: Ενημερώθηκε εχθές, είχε ένα ραντεβού, από ό,τι έχει γραφτεί και γνωρίζουμε, δινόταν μια παράταση χρόνου όλο αυτό τον καιρό.
0: Ναι, αυτό είχε γραφτεί.
1: Κανείς δεν πίστευε ότι, πιστεύαν ότι κάτι θα γίνει για μείωση budget που συζητιέται σε όλα τα κανάλια και τα λοιπά, ναι, ότι θα διαπραγματευτεί κάποια πράγματα, αλλά παρόλα αυτά της ανακοινώθηκε ότι, χωρίς να μπει σε διαδικασία συζήτησης, ότι η εκπομπή σταματάει.
2: Τα sites όμως γράφουν ότι ήταν budget.
0: Ότι ήταν οικονομικοί οι λόγοι.
1: Αυτό που υπόθηκε ήταν ότι είναι λόγοι budget.
2: Ναι.
1: Ναι. Ότι...
2: Εγώ δεν πιστεύω ότι πάντως είναι λόγοι budget.
1: Εντάξει. Όχι, σου λέω ότι γράφτηκε πως
2: δεν μπορείς να έχεις μια τέτοια παρουσιάστρια που σου πήγε και πάρα πολύ καλά. Πήγε πάρα πολύ καλά 2 χρόνια.
1: Πάρα πολύ καλά.
2: Και να μην την ανανεώσεις.
1: Πολλές φορές ήταν και budget. Πρώτη, αλλά έκλεισε δεύτερη τη
2: σεζόν. Θα μπορούσε να μειώσει το πάνελ για να κερδίσει χρήματα από εκεί.
1: Δεν τη προτάθηκε τίποτα τέτοιο.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Δηλαδή,
2: άρα είναι άλλοι οι λόγοι.
0: Οι οικονομικοί λόγοι, εγώ του ακούω, αλλά θα πρέπει να γίνει μια διαπραγμάτευση.
2: Είναι άλλοι λόγοι, εγώ είμαι σίγουρη. Μπαίνουμε σε μια προεκλογική περίοδο. Μπορεί να θέλουν λίγο παραπάνω ενημέρωση, μπορεί να θέλουν περισσότερο πολιτικό κομμάτι. Μπαίνουμε σε προεκλογική φάση. Εγώ πιστεύω ότι είναι αυτό.
1: Είναι ένας τέτοιος άνθρωπος, ένας τέλος πάντων, είναι μια πάρα πολύ σωστή επαγγελματίας. Αμέσως σκέφτηκε τους συνεργάτες της, οι οποίοι δεν το περίμεναν. Και είναι πάρα πολλοί ο κόσμος που δουλεύει για την εκπομπή, να πούμε στους ακροατές.
2: Δεν το περίμεναν, αλλά τον τελευταίο καιρό
1: μένουν χωρίς δουλειά.
2: Πηγαίνονταν και ερχόντουσαν σποντούλες μέσα στο πάνελ. Δηλαδή τις προάλλες είχε μετάξει ο Ουγγαρέζος και μαζί με τη Ζαρίφη ότι καλά μην περιμένεις από εμάς δώρο γάμου φέτος, γιατί δεν τα βλέπω.
0: Μπορεί να ήταν και ραδιοφωνικό εκείνο αυτό.
1: Γιατί και τώρα και στο ραδιόφωνο το συγκεκριμένο σταματάνε.
2: Που είναι του ίδιου ομίλου.
1: Τέλος πάντων, εμείς θα ευχηθούμε μέσα. Πραγματικά αυτή η είδηση μας στεναχώρησε πάρα πολύ. Δεν το λέμε από ευγένεια, δεν το λέμε τυπικά, το λέμε μέσα από την καρδιά μας.
2: Μας στεναχώρησε πάρα πολύ. 3-4 χρόνια όμως λέω ότι η τηλεόραση περνάει κρίση. Τα λέω, τα ξαναλέω, τα λέω, τα ξαναλέω. Μα μ' ακούνε, ορίστε. Κοίταξε να δεις. Θα γινόταν μείωση budget, γιατί η τηλεόραση πάει κατά διαόλου.
0: Άλλο το μείωση budget, άλλο το τέλος.
2: Σε νούμερα. Άμα λοιπόν δεν βγαίνουν και στο ταμείο τα αποτελέσματα.
0: Τέλος.
1: Δεν ισχύει τώρα... αυτό για την, για την προηγούμενη
2: όχι,
1: περίπτωση. Γιατί ήταν πάρα πολύ καλά τα νούμερα,
2: ναι,
1: και το ταμείο
2: ήταν καλά τα νούμερα, αλλά ήταν πάρα πολύ ο κόσμος που δούλευε μέσα σε αυτή την εκπομπή.
1: Ναι, αλλά έχεις και ένα από τα πιο εμπορικά ονόματα της Ελλάδας.
2: Δεν μιλάω για την ίδια αγάπη. Ναι. Μιλάω για ένα πάνελ 6 άτομα.
0: Ήταν πολλοί κόσμος γενικότερα.
1: Εντάξει, αυτό λέμε. Δεν συζητήθηκε όμως.
0: Αυτό δεν θα έπρεπε να γίνει διαπραγμάτευση.
2: Αυτό είναι μισθός κάθε μήνα. Αυτό σας λέω. Ότι εκ των πραγμάτων. Αλλά τώρα εδώ τι παίζει, δεν ξέρω.
1: Μάλιστα. Από την άλλη, ο Γιώργος Λιάγκας χθες εμφανίστηκε στην εκπομπή ξυρισμένος.
2: Ναι.
1: Είχε πει λοιπόν.
2: Έχω ακούσει ότι έχει υπογράψει πάντως.
1: Είχε πει πριν λίγους μήνες ότι όταν θα με δείτε ξυρισμένο σημαίνει πως.
2: Βγήκε λευκός καπνός.
1: Και έχω συμφωνήσει. Ωστόσο όμως δεν ξέρω γιατί υπήρχε μια διάθεση. Έτσι λίγο περίεργη, ίσως και από το story της προηγούμενης νύχτας που είχε κάνει, που δεν μάθαμε ποτέ το λόγο. Περί ελευθερίας που είχε γράψει, ωραίο πράγμα η ελευθερία, ακόμα και αν πληρώνεις το τίμημα. Αλλά δεν του κάνανε καθόλου πλάκα στο Γιώργο Λιάγκα.
0: Τι
1: και
0: πλάκα
1: λέει,
0: να του κάνεις,
1: πρέπει να με βλέπετε και να με φοβάστε.
0: Άμα είναι στεναχωρημένος άλλος, τι πλάκα να του κάνεις στον αέρα τώρα και εσύ να
2: σου
0: ακούσει.
2: Γιατί να τον βλέπουν και να τον φοβούνται.
1: Γιατί λέει δεν μου κάνατε καθόλου πλάκα που ξυρίστηκα. Λέει δεν μου πάτε, δεν με πειράξατε καθόλου.
0: Όχι, υπέθεσε.
1: Πρέπει λέει να με φοβάστε για να μην μου κάνετε καθόλου πλάκα. Αυτό είπε ο άνθρωπος. Ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης έδωσε μια συνέντευξη και είπε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Λέει ο Τολστόι, μάλλον λέει, δεν ξέρω, μπορεί, είχε πει ότι ο ηλίθιος είναι σαν τον νεκρό. Αυτός δεν γνωρίζει ότι είναι. Όλοι οι άλλοι γύρω του υποφέρουν. Αυτό βέβαια εγώ το είχα ακούσει από παιδί, ναι, και με είχε στιγματίσει από το Χάρι Κλίν, ο οποίος έχει πει αυτή την ατάκα. Ο σπουδαίος, ο αείμνηστος Χάρι Κλίν, που βέβαια δεν χρησιμοποιούσε τη λέξη ηλίθιος, χρησιμοποιούσε την άλλη λέξη που αρχίζει από μα και τελειώνε.
2: Να σου πω.
0: Και ο κερατάς.
2: Υπάρχει και, το. Πώς λέγεται αυτό, χειριτό, ότι ο ηλίθιος και ο μακάκας είναι αίτητοι. Και είναι. Το πιο σοφό πράγμα που έχω ακούσει.
1: Ο μεγαλύτερος μου φόβος, λέει, είναι. Εντάξει, κάποιες φορές μπορεί και να ιτηθούν. Ας ελπίζουμε. Ο μεγαλύτερος μου φόβος είναι να μην είμαι ηλίθιος, λέει.
0: Φοβάται λοιπόν είναι ηλίθιος.
1: Και δεν το ξέρω.
0: Κατάλαβες γιατί. Γιατί άμα είσαι, δεν το ξέρεις.
2: Καλά, είναι δυνατόν.
1: Φανταστικό. Πολύ έξυπνο το βρήκα.
2: Αστείο, φανταστικό.
1: Σκίζει και στο Your Face Sounds Familiar ο Παναγιώτης Ραφαλίδης. Έχει κάνει εκπληκτικές εμφανίσεις. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος, εμένα με νοιάζει να αγαπώ, δεν με ενδιαφέρει να μ' αγαπάνε. Έφερα και αυτή την ατάκα, την αφήνω στο τραπέζι.
2: Λοιπόν, αυτή η ατάκα μου έκανε και εμένα πολύ εντύπωση, γιατί αν δείτε κυκλοφορεί στο Instagram ένα κλιπάκι που λέει ότι υπάρχουν, λέει, φίλες μου γυναίκες που τις λέω πως πας καλά, πως θα πας με αυτόν, ξέρω εγώ, τον γκόμενο, τον άντρα. Εντάξει. Λέει, γιατί, τι εντάξει, γιατί μένεις. Λέει, μ' αγαπάει, μωρέ.
1: Ναι.
2: Και λέει, τρελαίνομαι όταν το ακούω αυτό. Τι θα πει, λέει, μ' αγαπάει. Δηλαδή, άμα δεν τον αγαπάς εσύ, γιατί κάθεσαι.
1: Μ' αγαπάει, θα πει νιώθω ασφάλεια. Μ' αγαπάει, θα πει με φροντίζει.
2: Γιατί, τρέχω τώρα.
0: Γιατί έχει βολευτεί και γιατί ελπίζει ότι την αγαπάει. Νομίζει ότι την αγαπάει, δεν είναι απαραίτητο.
1: Μπορεί και να την αγαπάει.
2: Άφησε και υπονοούμενο ότι πού ήσουν, πού πήγε, τι ώρα γύρισε, με ποιον ήσουν. Και λέει, μα μου τα λέει, μ' αγαπάει. Και λέει, δεν είναι αγάπη αυτό.
1: Η αλήθεια είναι.
2: Αυτό δεν είναι αγάπη.
1: Ότι δεν θα μπορούσαμε τίποτα να υπάρξουμε με έναν άνθρωπο αν δεν τον αγαπώ εγώ, ακόμα και αν με αγαπάει πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
2: Συμφωνώ και εγώ.
0: Αλλά κάποιες φορές μπαίνεις σε μια
2: συνήθεια. Γιατί είναι σαν να μένεις από
0: λύπηση
2: ή μένεις από ρουτίνα ή μένεις γιατί
0: δεν
2: έχεις εσύ αυτοεκτίμηση. Δηλαδή μένεις με έναν άνθρωπο που σε αγαπάει.
0: Ούτε για τον απέναντι δεν είναι καλό. Είναι σαν να τον εκμεταλλεύεσαι. Την αγάπη του. Αυτά τα είπαμε, τα συζητήσαμε και περιμένουμε να ήρθε τώρα.
2: Εμβαθύναμε και όλα.
1: Και αν είχαμε και χρόνο, θα εμβαθύναμε και τώρα. Θα έπαιρνε κουβέντα.
4: Σε ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
0: Είναι επειδή είμαστε συναισθηματικά ευάλωτοι, κατάλαβες. Ναι. Τώρα είμαστε με αυτά όλα που συμβαίνουν. Και
2: όρμη
0: και ευάλωτη λιγάκι, εντάξει. Οπότε το ευάλωτο ραντάρ σήμερα, ναι, ανοίγει
2: τις
0: κεραίες του και ψάχνει σωστά κάποιον ή κάποια γεννημένο γεννημένη από το 1988 έως το 1998.
2: Ναι. Μάλιστα.

0: Λοιπόν, είπατε, λαλήσατε και στείλατε. Τι κάνετε στα σούπερ μάρκετ ως μία έτσι συνήθεια που μπορεί να μην είναι και τόσο καλή?
1: Ναι, ναι, τι κάνουμε?
0: Η Αμαλία λέει δεν θα πάρω ποτέ το πρώτο προϊόν που βρίσκεται στο ράφι, θα πάρω το από πίσω. Και το αυτό που λέγαμε πριν, γιατί ανοίγουν από ό,τι άκουσα, αλλάζουν, γεμίζουν, αδειάζουν κτλ. Ναι. Η Ευγενία λέει καλημέρα στην όμορφη παρέα. Εγώ όταν πάω στο σούπερ μάρκετ, πάω και τραβάω τα όσα προϊόντα είναι πίσω-πίσω μπροστά και τα τακτοποιώ.
2: Μπράβο.
0: Έχει θέμα ο Οντισί.
1: Ο Σιντιέρουλ υπάρχει εδώ.
0: Ναι.
2: Τα φτιάχνει στο σπίτι τη.
0: Και δεν πα να δουλέψει κιόλα να πληρώνει.
2: Μπράβο.
0: Για ποιον είσαι Ευγενία. Ο Κωνσταντίνος κάνει κάτι πάρα πολύ κακό.
1: Τι κάνει?
0: Λέει, θα σας πω μια κακία. Καμιά φορά που ανεβάζουν τις τιμές σε τίποτα γκοφρέτες ή σοκολάτες, πάω και τις πάω.
2: Όχι, ρε Κωνσταντίνε.
0: Και τις πιάνω έτσι για να τις πουλάνε σπασμένα κομμάτια.
2: Όχι, ρε εσύ.
0: Θέλω να σου πω, Κωνσταντίνε, δεν τις πουλάνε. Γιατί άμα πάω να πάρω εγώ και είναι θρύψα, αλλά δεν θα το πάρω και θα το πάω στο ταμείο και τις στέλνουν πίσω. Την εταιρεία.
2: Και στα γαριδάκια το κάνουν αυτό. Που το παίρνει και είναι θερματισμένο. Θα έχει περάσει κανένα Κωνσταντίνο πριν και δεν θα τα έχει πατήσει.
1: Ο Κωνσταντίνο μου θυμίζει.
0: Εσύ πατά τα αβοκάντα. Ο Κωνσταντίνο πατάει τις
2: γκοφρέτες. Τώρα υπερβολές κι εσείς. Έχουμε καλούσει τελικά κορατές, δεν κάνω κακίες.
0: Ο Βαλάντης λέει: παιδιά, εγώ τρώω κανένα πατατάκι. Θα πιω κανένα χυμό και τα αφήνω και δεν τα πληρώνω.
1: Με κεράσαν οι άνθρωποι να πω όχι.
2: Όχι, ρε.
0: Τι σε κεράσανε, καλέ.

0: Δεν μετανιώνουμε για τίποτα. Νότι Φακιανάκη και για αυτά που κάνουμε και στο σούπερ μάρκετ. Ας προσέχανε. Ας προσέχανε. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε κουνούπια. Γιατί όπως είπαμε, Μπέτη, τα λάνια αφήνουν ανοιχτά χθες κάθε βράδυ την πόρτα και μπαίνουν μέσα τα κουνούπια. Αλλά επειδή φοράμε.
1: Κάνουν τη ζημιά.
0: Ναι, επειδή φοράμε repel spray.
1: Δεν μασάμε.
0: Τα διώχνουμε, δεν μασάμε. Το repel spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά repel spray από τη Unifarm. Εν τω μεταξύ την D'Angelo, ναι, δεν την προσμετράω. Πάντα τα λάνια αυτά είναι.
2: Εσύ με για την, σένα, ναι, πάντα.
0: Με τη Ζιρδέλη τα έχω γι' αυτό.
1: Ναι, αλλά σκέψω ότι η Ζιρδέλη ακόμα είναι μέρα, έτσι. Όσο έχουν εκπομπή. Δεν έχει νυχτώσει.
2: Ναι, δεν έχει νυχτώσει.
1: Έχει πιο πολλά κομμάτια.
0: Καλά, χιούμορ κάνω. Αυτό λέω. Εγώ λέω γιατί τη Ζιρδέλη. Τη μανία με τη.
2: Έλα, πάμε να πάρουμε μια μικρή ανάσα, γιατί ερχόμαστε με κίνηση καιρό και τη μεγάλη
1: Μαντάμ Μπακύρα, παιδιά. Έλα.
0: Φύγαμε.
3: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
4: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
3: Και η νομική προστασία?
4: Προστασία, αλλά νομική.
3: Και η απαλλαγή?
4: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
3: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
4: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Φίλες και φίλοι,
7: μα είμαστε δύο.
6: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
8: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
10: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο, επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
11: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς. Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι, να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
14: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Αστάω, ναι. Πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
15: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο στην Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
16: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς Με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια, αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
7: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
17: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
7: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
18: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
19: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Αρχίζει!
21: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn!
20: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
21: Πού δηλαδή?
20: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό!
22: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
23: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει. Διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
24: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
25: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, All Inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom All Inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
26: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και

0: Εξαργυρώνεται αμέσως στο ταμείο. Εποφεληθείτε λοιπόν από μεγάλες προσφορές, εξαργυρώστε ηλεκτρονικά κουπόνια και διεκδικήστε πλούσια δώρα. Η MasCard σας δίνει όλο το όφελος απευθείας στην καθημερινότητά σας. Πάνω από 1 εκατομμύριο μέλη την εμπιστεύονται ήδη στα καταστήματα και στα e-shop Μασούτης. Εσείς ακόμα δεν αποκτήσετε, ρε παιδιά, τι θα γίνει, Μαρτούνη?
1: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Καλέ. Για πες μας, Πράκτορ.
3: Τι γίνεται Πέμπτη?
0: Τι? Βγήκαν όλοι στους δρόμους παγανιά.
3: Να σου δείξω, Μπέτη, που ναι. Από εκεί, γιατί η Αθήνα δεν φτάνει.
0: Α, παλιές καλές εποχές.
3: Καλέ. Το ποτάμι, λοιπόν,
0: εντάξει,
3: παιδιά, ακούστε τώρα.
0: Το ποτάμι.
3: Είναι το ποτάμι, όμως αυτή τη στιγμή έχει χιλιάδες αυτοκίνητα που ακούν ρυθμό 949 και κάνουν υπομονή μαζί μας. Δηλαδή έχει από τη Μεταμόρφωση μέχρι κάτω τον Πειραιά και την Παραλιακή μποτιλιάρισμα και στο Ανέβασμα μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Η Κηφισίας και στα δύο ρεύματα ανάμεσα από Χαλάνδρη και Ψυχικό. Το κέντρο πολύ άσχημο και η Συγκρού προς τα πάνω. Η Παραλιακή από το Φλίσβο μέχρι το λιμάνι του Πειραιά. Η είσοδος της πόλης από τη Θηβών μέχρι το Μεταξουργείο, δηλαδή στη Λεωφόρο Καβάλας.
0: Κούτσα, και... κούτσα παντού δηλαδή.
3: Κούτσα, κούτσα, άστο. Την φάγαμε την.
1: Ο καιρός σήμερα.
4: Καλημέρα σας. Πώς θα μπορούσα, παρακαλώ, να εξυπηρετήσω?
3: Τις ντομάτες θέλω να μην ζυγίσω.
4: Θέλετε να ζυγίσετε τις ντομάτες? Τέλεια, κύριε. Είναι μια υπέροχη μέρα για να ζυγίσετε ντομάτες. Σήμερα η θερμοκρασία θα ξεκινήσει από 23 βαθμούς Κελσίου και θα φτάσει τους 32. Είναι μια υπέροχη μέρα καλοκαιρινή. Να παρακαλάτε αυτός ο καιρός να μείνει, να παραμείνει εδώ στην Αττική, για να μην μας πιάσει και μας κάνει ένα κύμα καύσωνα όπως στην υπόλοιπη Ευρώπη και μας αναστατώσει.
0: Τι ντομάτες σας, με την ντομάτα.
4: Οι ντομάτες σας. Ναι. Καρποφορούν και αστράφτουν, γιατί ο καιρός είναι αυτός. Καταλάβατε? Εξαρτάται η ποιότητα της ντομάτας από τον καιρό που κάνει έξω αυτή τη στιγμή. Παρόλο που εσείς δεν το γνωρίζετε, εγώ είμαι σε θέση να γνωρίζω.
3: 1.200
4: λοιπόν είναι οι ντομάτες σας. Μισό λεπτάκι να βγάλω και μία ανακοίνωση.
5: Παρακαλείτε πολύ να περάσετε. Παρακαλείτε πολύ ο κύριος Φορτούνης να περάσει από το ταμείο, τον ζητάνε.
0: Αχ, εσένα ζητάνε.
5: Αν θέλετε, υπάρχει έκπτωση στο ζαμπόν σήμερα.
3: Παρακαλώ.
6: Τι λες, μωρή Μαρία Αντουανέτα?
3: Έλα, σε παρακαλώ.
6: Τι λες και δεν τρέπεσαι?
4: Λοιπόν,
6: τι είναι αυτά τα
4: πια,
6: λες,
4: ρε
6: άνθρωπο?
4: Σας παρακαλώ πολύ.
6: Δεν τρέπεσαι λίγο? Πού σε βρήκαμε σένα, πού ξεφύτρωσα, από ποιο πλανήτη?
0: Έλα μου, ντε.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ματάμ Μπακύρα έρχεται, είναι απ' έξω, έχει παρκάρει και εσείς καλείτε στο 2-10-68-35-7-22 για να λάβετε μέρος με το παιχνίδι της.
1: Κάθε πρωί με την Πέττη, τον Βασίλη και την Αθηνά, πάμε πρωινό.

0: Δεν θέλω να μελαγχολείς, Αθηνά. Με τίποτα
1: εγώ,
0: σήμερα.
1: Εγώ να μελαγχολείς. Δεν είσαι με τα καλά σου.
0: Προ-Παρασκευή που λέει και ο Λευτέρης.
1: Είμαι πολύ ανεβασμένη εγώ. Είμαι στα χάη μου.
0: Εσύ και η Μαντάμ Μπακίρα.
2: Ντάμιον γκρ. Ονκέ.
3: Μαντάμ Μπακίρα.
1: Welcome.
0: Welcome.
4: Μα έχει χαμηλωμένο κοντόνι, δεν με ανοίγει ποτέ.
0: Όχι, είναι τέρμα.
1: Πάει για φευγιό, δεν το σκέφτεται.
0: Είναι τέρμα.
1: Βλέπεις τι γίνεται.
0: Καλέ, είναι τέρμα δυνατά.
1: Κόβονται,
0: ναι, σωστό.
1: Όλα.
0: Μια μέρα είμαστε και
1: πρόσεξε.
0: Την άλλη δεν είμαστε. Τη μια στιγμή αναπνέουμε και την άλλη
4: κρακ. Δεν είσαι και αύριο, βάβαμε. Γιατί ευθύνη... αυτά που κάνεις δεν βλέπω πολύ.
0: Παρασκευή δεν θα βγάλω εβδομάδα.
4: Δεν ξέρω.
1: Για κάτσε, δούμε.
4: Μήνα παρακαλώ να βγάλει. Τη εβδομάδα κοντά τραβάτα την έβγαλε. Το μήνα να δω.
1: Μαντάμ Μπακίρα μου, τι γίνεται στον κόσμο, πώς τα βλέπετε αυτά τα πράγματα?
4: Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα να τα βλέπετε. Η showbiz τρώει πολλά κατσούκια. Και ειδικότερα η τηλεόραση. Αλλά είναι εύλογο, παιδιά, και αφού τα νούμερα κάθε φορά πέφτουν όλο και πιο κάτω. Τα social media ανεβαίνουν.
1: Μάλιστα.
4: Ο Λιάγκας και αυτό ήταν έξαλλος στις προάλλες που λέει ότι παίρνετε τη δουλειά οι YouTubers και όλοι αυτοί. Και τι να κάνουν δηλαδή τα παιδιά, αφού είναι αυτή η μόδα, αυτή είναι η τάση. Πώς θα κάνουν δηλαδή? Αλλάζουν τα πράγματα. Αλλάζουν και πρέπει να ακολουθήσουμε το flow. Γι' αυτό η πιο σοφή κουβέντα είναι go with the flow. Πήγαινε με τη ροή. Λοιπόν, βάλε φωτούνι τη ροή.
0: Γι' αυτό εμείς κάνουμε ραδιόφωνο.
3: Nailed it.
4: Σε παίρνουν δηλαδή από τις τηλεοράσεις και λες okay.
0: Όχι, ναι, γιατί λέω, να βλέπεις κατά που πάει, λέω η τηλεόραση, κάτσε εδώ που είσαι.
4: Κάτσε να κάνω το ραδιοφωνάκι
0: μου. Κάτσε να βγάλω.
1: Πόδι βαρύ μου πατά τη γλώσσα.
4: Λοιπόν, κάτσε να βγάλουμε τώρα τον άνθρωπο στη γραμμή. Καλημέρα.
5: Good morning.
4: Good morning to you too, my lady. What's your name?
5: Mary.
4: Mary Sunshine. Mary what?
5: Everything.
4: Μέρι, πες μας και το επιθετό σου, δεν είναι κακό. Mary, δεν είναι
1: μπορεί
4: κακό.
1: Να μην θέλει όμως, Μαντάμ Μπακίρα μου, μπορεί να θέλει.
4: Εντάξει,
1: να κρατήσει.
4: Εντάξει, Μέρι, δεν θες να πεις το επιθετό σου?
5: Δεν έχω πρόβλημα.
4: Μέρι.
5: Τζόρτζι.
4: Τζόρτζι, Μέρι Τζόρτζι, welcome to our morning show, my
0: hello,
4: lady.
0: Hello,
4: hello. Are you ready to play, Μέρι Τζόρτζι?
5: Yes.
4: Ωραία. Άκου. Sing with me and come. Come on, come on, come on. Come on, you drive me crazy. Some sins, it's a sin not to do them.
1: Μάλιστα.
4: Μη μου πεις, Τζόρτζι.
5: Μαζί μου και έλα.
4: Μέρι, Μέρι, αφού μαζί μου και έλα, Μέρι.
0: Μέρι, το σπασές.
4: Έλα, κάντη.
0: Το τραγουδάς κιόλας ή όχι?
4: Για δώστε και μία τραγούδα το λίγο μερούλα. Δώστε.
1: Είσαι στη γραμμή. Μπράβο.
0: Μπράβο.
1: Αμάρτησε και φάει τις δύο πίτσα φαν Bianca al forno 10 τεμαχίων. Γιατί αχ, είπες ότι δεν ζεις χωρίς πίτσα και γλυκό. Η πίτσα φαν άκουσε λοιπόν τον πόνο σας και έφτιαξε γλυκά που θα γλύφετε και τα δάχτυλά σας. Τα αγαπημένα σε όλους Choco Crunch με πραλίνα, φουντούκι έρχονται τώρα σε ακόμα περισσότερες γεύσεις. Ατομικά και XXL για την παρέα.
4: XXL Choco Crunch.
0: Μείναμε στο XXL.
1: Να διαλέξεις ή πραλίνα φουντούκι ή φυσικό βούτυρο ή άκου λότους μπισκόφ.
4: Μη μου τα λες καν. Πραλίνα φουντούκι με κέρδισες από την πρώτη στιγμή.
1: Εγώ είμαι λότους μπισκόφ.
4: Εγώ είμαι πραλίνα φουντούκι με κάργα. Εσύ... κάργα δηλαδή και ξερό ψωμί.
0: Εγώ μπουγάτσα.
4: Μη δεις ποτέ ο ήλιος.
0: Ναι, μπουγάτσα με σοκολάτα. Τσόκο κράτς.
5: Και στην παραλίνα πώς θα καταφέρετε και βγαίνετε?
4: Κοίταξε να δεις. Τρώσε ένα τσοκοκράτς. Παρκεί μαζί μια εβδομάδα και μετά σηκώνεσαι και τόσα υπόλοιπα. Κατάλαβε.
1: Η σωστή απάντηση είναι περιμένουμε μισή ώρα να χωνέψουμε και μπαίνουμε.
0: Άντε φιλάκια, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τσάου. Bye, Μαντάμ Μπακίρα.
4: Bye, bye, για το φορτώνι.
0: See you next year.
1: Bye, Μαντάμ Μπακίρα.
4: Θέλει ζωράκια, πάρτο. Θέλει προσκλήσει, πάρτο. Θέλει και πείμα, πάρτο.

0: 9.49. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Δεύτερο στοιχείο.
1: Λοιπόν, ψάχνουμε κάποιον ή κάποια που να έχει γεννηθεί από το 1988 έως και το 1998. Και το δεύτερο στοιχείο είναι πως θέλουμε να είναι παρθένος στο ζώδιο.
2: Στο ζώδιο.
1: Παρθένος στο ζώδιο από το 88 στο 98. Και μην ξεχνάτε πως δίνουμε σήμερα 300 ευρώ μετρητά. Υπάρχει jackpot από χθες, 300 ευρώ μετρητά, να είστε συντονισμένοι.
3: Εμένα έρχεται σε πολύ λίγο και... αλλά δεν έχει γεννηθεί σε αυτή τη δεκαετία.
1: Εντάξει.
2: Εγώ χωροσκόπο πιάνετε?
3: Όχι.
2: Έχασα.
1: Γιατί
4: είχε και καλό καιρό,
1: κόσμο. Είχε τη δεκαετία και έχασα από το ζώδιο.
4: Δεν είχε και από το κανάλι, θέλει το χρόνο, το δεν είχε
1: και καλά, τι σου λέει αυτή, σε λέει μεγάλο. Πού τα πουλά αυτά,
2: έχω μείνει τώρα στα τηλεοπτικά εγώ, αφήστε με.

0: τις φούρλες μας. Να τα κέφια πρωί-πρωί. Λοιπόν, πριν πάμε για διάλειμμα, να σας πω με όλα αυτά που βλέπουμε κάθε καλοκαίρι. Παιδιά, χρειαζόμαστε μια ασφάλεια. Κυκλοφορούν και φωτιές, γίνονται και πλημμύρες και χαλάζια να σεισμός στις προάλλες. Τώρα το μπέρδεμα αρχίζει όταν δεν ξέρουμε κάθε λεπτό κάτι διαφορετικό, τι συμβαίνει με τα φυσικά φαινόμενα. Απλό είναι όμως να έχεις κάποιον να σου το εξηγήσει όλα και ανθρώπινα. Στο Insurance Market βλέπεις επιλογές από πάνω, παραπάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες. Insurance Market, 15 χρόνια που κάνουν την ασφάλιση απλή.
1: Σούπερ! Πάμε για να πάρουμε μία μικρή ανάσα, ένα διαφημιστικό διάλειμμα που είναι πραγματικά μια ανάσα. Μη φύγει κανείς, γιατί ερχόμαστε με δωράρες, με λέσχη των καμένων
0: ποιητών. Ούτε τρία λεπτά, παιδιά, δεν θα φύγουμε. Ούτε τρία λεπτά.
1: Τίποτα.
0: Πάμε και ερχόμαστε με ντουετάρα.
1: Και Dr. Μπέκ.
2: Η απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελο εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό, μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα, χύμα το κιλό, μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's, 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ, 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
6: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ

0: ήρθε. Πω! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Πλάς, πλάς, πλάς.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
4: Πλάς, πλάς, πλάς.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
7: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
8: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
7: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
9: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
7: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
10: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
7: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
11: Και αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
7: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
12: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
7: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
13: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
14: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
13: Ποιος μίλησε?
14: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
13: Στον δεύτερο.
14: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
13: Τι?
14: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
13: Μπήκα σωστά?
14: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
15: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
13: Όπου θέλω.
15: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
17: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
18: Ρυθμός 949.
19: Να είμαστε! Ρυθμός 949. Πέττη Μαγκύρα, Βασίλης Φορτούνης και Αθηνά Αφαλίδου στα μικρόφωνα του ρυθμού για ακόμη μία ώρα. Γκαζέ, κούτσα κούτσα, θα φτάσουμε μαζί στη Λούτσα. Ως τις 10 λοιπόν. Τέριαζε.
20: Μια χαρά.
19: Τέριαζε, και επειδή είναι η ώρα της λέσκης των καμένων ποιητών που έρχεται, είπα και εγώ να κάνω το ποίημα μου.
20: Σωστά.
19: Λοιπόν, θα βάλουμε ποίημα να κερδίσουν τα εισιτήρια
21: Σιτζέτς.
19: Σιτζέτς, οι άνθρωποι θα τα βάλουμε.
21: Ναι. 100%.
19: Διότι σαλπάρουμε καθημερινά από ραφίνα προς Κυκλάδες με τα χύπλα της Σιτζέτς. Έτσι, με μόλις 24.50 για άνδρο σε μια ώρα, με 28.70 για τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο, Νάξο, γρήγορα, παιδιά, πάει σχεδόν σε όλο το Αιγαίο. Σύρο, Μύκνο, Κόνο, Πάρο, Νάξο, Μήλο, Χανιά, Σέριφο, Σύφνο και άλλα. Δεν φαντάζεστε πόσοι προορισμοί υπάρχει. Όχι, δεν το φαντάζομαι.
21: Θα το φανταστεί με αξεπέραστη ταχύτητα. Τα μοναδική άνεση
19: 50 προορισμοί είναι.
21: Experience.
19: 50 προορισμοί στο Αιγαίο.
21: Ωραία. Και τα χύπλο,
20: τα κανονίσαμε αυτά και θέλουμε τώρα να βρούμε τη λέξη. Γιατί το ποίημα πρέπει να έχει κυρίως ένα θέμα. Σήμερα ήταν το σούπερ μάρκετ, αλλά να βάλουμε τι. Τι να βάλουμε?
21: Το ψώνιο.
20: Α, το ψώνιο.
21: Το ψώνιο.
20: Τα ψώνια,
21: ναι. Το ψώνιο.
20: Ναι.
21: Ψώνιο.
19: Α, το ψώνιο.
21: Αυτή θα είναι λοιπόν η λέξη που θα διαγωνιστείτε σήμερα. Βάλτε μέσα στο ποίημα σας τη λέξη ψώνιο. Και κάντε μας να γελάσουμε. Αυτός που θα μας κάνει να γελάσουμε περισσότερο, ο ποιητής, όταν ανοίξει λέσχη των καμένων ποιητών, θα κερδίσει 2 εισιτήρια με Seajet στα Χίπλωα.
20: Χαμούλης, παιδιά.
21: Για όποιο προορισμό του Αιγαίου θέλει, όποτε αυτός ή αυτή θέλει. Πολύ ωραία.
19: Πηγαίνετε φωτιά, τα στυλό, τα μολύβια, τα κινητά, όπου και να το γράψετε, να το ηχογραφήσετε, να το σημειώσετε, εδώ θα το πείτε.
20: Σηκώνεστε.
19: Στο ρυθμό 949. Στο πάμε πρωινό.
20: Από καναπέδες, από κρεβάτια.
19: Από στρώματα θαλάσσης, από σεσλόγγ, από πουφ.
20: Και γράψτε ποίημα.

0: Dr. Betty.
1: Πώς θα καταλάβετε αν ο άντρας είναι καλός εραστής πριν κοιμηθείτε μαζί του?
2: Τι? Υπάρχουν σημάδια?
3: Φίλες και φίλες.
1: Πέντε σημάδια, φίλες και φίλοι, που θα σας δώσω τις απαντήσεις που θέλετε. Πέντε, ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Πέντε.
2: Ανυπομονώ να τα ακούσω.
1: Μη με κοιτάς με αυτό το πονηρό ύφος.
2: Ακούει ο Γιάννη.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε. Ο τρόπος που τρώει.
2: Παίζει ρόλο.
3: Πώς καλέ.
1: Πρώτον,
3: με τα χέρια.
1: Αν δεν τρώει σαν.
2: Όχι.
1: Σαν γορίλα.
2: Έτσι.
3: Δεν το θέλουμε.
1: Αν παίρνει το χρόνο του και δεν τρώει γρήγορα, τότε είναι από αυτούς που καθυστερούν την κορύφωση. Να ξέρετε, αυτό είναι πολύ to the point. Ισχύει.
2: Σοβαρά μιλάω.
1: Ναι. Αν μοιράζετε το φαγητό του μαζί σας, αν σου προσφέρει φαγητό, σου δίνει να δοκιμάσει, σημαίνει ότι ενδιαφέρεται για σένα, για την παρτενέρ του. Δηλαδή, τον ενδιαφέρει.
2: Μου προσφέρει εμένα.
1: Τι κάνει και. Τι έχω εγώ.
3: Μ' αρέσουν τα σημάδια.
2: Ναι,
3: γιατί
2: ναι,
3: έχουν
2: ναι,
3: μία...
2: ναι, ναι.
1: Αυτό είναι το πρώτο. Ο τρόπος που τρώει. Πάμε στο δεύτερο. Ναι. Η εντατική επαφή του βλέμματος. Αν κάτσει απέναντί σας στο μπαράκι, σας καρφώνει στο εστιατόριο, σας κοιτάζει επίμονα από πάνω ως κάτω και τα.
3: Καλό
1: και αφήνει τον υπόλοιπο χώρο πίσω του. Δηλαδή, σαν να μην υπάρχει άλλο. Ανυπομονή για τα περαιτέρω.
2: Ωρε φίλε.
1: Πάμε στο φιλί.
2: Ναι.
1: Αν φιλάει ωραία και με διάρκεια, τόσο πιο καλός εραστής.
3: Διαψεύδω.
1: Ένσταση, κύριε Πρόεδρε.
2: Ένσταση, κύριε Πρόεδρε.
3: Ένσταση, δηλαδή, εμείς που δεν είμαστε πάρα πολύ του φιλιού, δεν σημαίνει ότι είμαστε και καλοί εραστές.
1: Δεν λέει αν είσαι του φιλιού. Αν φιλάς ωραία και με διάρκεια, τόσο πιο καλός εραστής. Μάλλον δεν είσαι, Φορτουνή.
2: Τι να κάνουμε, Φορτουνή.
3: Οι μετρήσεις άλλα λένε.
1: Από εβδομάδα θα καλέσουμε εδώ κόσμο.
3: Ναι,
2: να ρωτήσουμε.
1: Να βγάλουμε.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, γιατί μπορεί να τα λες εσένα.
3: Κάτσε μωρέ το φίλι τώρα. Εντάξει.
1: Λοιπόν, η απόκρισή του στην ελαφρή αγγιξία.
3: Τι?
1: Στην ελαφριά, μάλλον θέλει να πει. Λοιπόν,
3: ναι.
1: Αγγίξτε τον ελαφρά στο χέρι ή στο πόδι και περιμένετε, θα ανταποδώσει. Αν ναι, σημαίνει πως ξέρει να κρατά ρυθμό και μπορείτε να περάσετε πιο εύκολα στα στάδια της σεξουαλικής επικοινωνίας.
3: Κάτι με περπάτησε.
1: Σταμάτα, ρε Φορτούνη!
2: Φαντάζεσαι και να πας να τον αγγίξεις και να κάνει.
3: Κατσαρίδα!
1: Τα ισοπεδώνεις όλα! Λοιπόν,
2: ωραία, ωραία.
1: Το τελευταίο είναι ο τρόπος που πιάνει το χέρι σας.
2: Παίζει ρόλο,
3: το βλέπω αυτό.
1: Αν πιάνει το χέρι σας αποφασιστικά και δεν είναι τίποτα νιανιανιέ και μιανιανιέ, αυτά που λέω εγώ, αυτά που πας να κάνεις χειροψία και είναι χλιαρά. Αν πιάνει το χέρι σας αποφασιστικά και έχει περάσει τα δάχτυλά του ανάμεσα στα δικά σας, δείχνει ότι θέλει να συνδεθεί και συναισθηματικά μαζί σας.
3: Brutal.
1: Άρα αυτός αξίζει την προσπάθεια.
2: Αν μας πιάνει...
1: Εγώ θα σας έλεγα ότι και να μην τα κάνω αυτά σημάδια, κάντε μια προσπάθεια. Γιατί όλα αυτά που γίνονται εκεί έξω.
3: Δεν πειράζει.
1: Δεν ξέρετε και ποτέ.
3: Ας το πιάνει και με το χέρι το μπούτι το κοτόπουλο.
2: Ας το πιάνει και με το δάχτυλο.
3: Αρκεί να πιάνει το μπούτι, ρε παιδιά.
2: Ας τρώει και γρήγορα, δεν βαριέσαι.
1: Δεν μπορώ με το Φορτούνι.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Λοιπόν.
0: Τρίτο στοιχείο.
1: Τρίτο στοιχείο για τα 300 ευρώ μετρητά σήμερα.
3: Ναι.
1: Είναι να εργάζεται σε κατασκήνωση. Τώρα, αυτή την περίοδο, όχι γενικά.
2: Όπα, δηλαδή.
1: Ψάχνουμε δηλαδή κάποιον ή κάποια γεννημένη, γεννημένο από το 88 ως το 98.
3: Ωραία.
1: Εντάξει.
3: Ναι.
1: Να είναι παρθένος.
3: Okay,
1: και
3: ζώδιο.
1: Να εργάζεται σε κατασκήνωση.
2: Όχι απαραίτητα τώρα.
1: Όχι.
2: Να έχει
3: τώρα,
2: εργαστεί
3: τώρα, αυτή την περίοδο.
2: Α, αυτή την περίοδο.
3: Τώρα.
2: Α, τώρα να δουλεύει.
3: Δηλαδή να μας ακούει από κατασκήνωση.
1: 68-35-7. Όχι να μας ακούει, μπορεί να είναι σπίτι του και να πάει μετά στην κατασκήνωση.
3: Ναι,
1: εγώ τι να σου πω.
3: Ωραία,
1: δηλαδή δεν ξέρει. Okay. Θα εργάζεται, μπορεί να μαγειρεύει την κατασκήνωση
3: σωστά.
1: Και να μην είναι τώρα εκεί.
3: Έχεις δίκιο.
1: Λοιπόν, 2-10-68-35-7-22. Καλέστε τώρα. Έχετε 5 λεπτά προθεσμία για να κερδίσετε 300 ευρώ μετρητά.

0: Επεθύμησα να βρω ένα νικητή, ρε παιδιά, αλλά να σας πω κάτι. Αύριο θα δώσουμε 450 ευρώ μετρητά. Το καλό που σας θέλω. Το καλό που σας θέλω είναι να βρούμε νικητή. Μόνο αυτό σας λέω. Θα έχετε όλοι ανοιχτά τα ραδιόφωνα, γιατί δεν μπορεί.
1: Δεν μας ακούνε στις κατασκηνώσεις.
2: Είναι πάρα πολλά τα χρήματα. Όχι, αυτή τη στιγμή κυνηγάνε τα πιτσιρίκια.
1: Τι έχει τέτοια ώρα.
0: Έχει τελειώσει το πρωινό. Πάνε να ετοιμαστούν τα μαγιό, να πάνε στη θάλασσα.
1: Το ραντάρ αύριο δίνει 450.
2: 450 ευρώ μετρητά.
3: Μείνε στο ρυθμό 949. Γιατί αύριο το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσένα.

0: με τον εαυτό.
1: Ηλίας Βρετός, τα έχω βρει με τον εαυτό μου και έχω ηρεμήσει, που λέει και η αγαπημένη μας. Εμείς είμαστε έτοιμοι να πάμε για διάλειμμα.
2: Είμαστε έτοιμοι να πάμε για διάλειμμα, αλλά επειδή κάποιοι αυτή τη στιγμή μας ακούνε μέσα από το πλοίο,
3: ναι,
2: ταξιδεύουν ή σκοπεύουν να μπουν, βεβαίως, μέσα στο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να ξέρετε πως αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα ναυτίας στα ταξίδια που σας χαλάει τη διάθεση όπως την Πέτη, δοκιμάστε κι εσείς το Travel Fix ODF. Μία καινοτόμα διασπυρώμενη ταινία που μπαίνει στο στόμα με φυσικά βοτανικά εκχυλίσματα, τζίντζερ, κόκκινο τζίνσε και χαμομήλι, που ανακουφίζει γρήγορα και αποτελεσματικά, χωρίς υπνηλία, σημαντικό, χωρίς συντηρητικά. Επίσης, το Travel Fix ODF είναι ο καλύτερος σύντροφος των ταξιδιών σου και είναι από τη Unipharma.
3: Πάρα πολύ ωραία. 9:27 πρώτα λεπτά. Φεύγουμε και επιστρέφουμε με λες και των καμένων ποιητών. Γι' αυτό ξεκινάτε να γράφετε τα ποίηματα με τη λέξη ψώνιο μέσα για να κερδίσετε διπλό εισιτήριο. Πάνε έλα, πάνε έλα με SeaJets σε όποιο προορισμό του Αιγαίου θέλετε.
2: Τρελαίνομαι με το ρυθμό.
4: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
5: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
6: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
7: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
8: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
9: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
10: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
11: Εσύ δηλαδή σταμάτησε, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
12: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
11: Που να χωράω σίγουρα όχι.
13: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
14: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
15: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
16: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
15: άκουσες χθες,
17: πες ρυθμό 949.
18: Το καλοκαίρι
14: παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
19: Μόνο επιτυχίες.
20: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
21: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
22: Κι εγώ εκεί μπήκα.
21: Κι εγώ.
22: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά?
20: Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
23: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
24: Coach.
23: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
24: Το δεξί του back δεν μπορεί.
23: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
25: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
26: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
27: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: γη. Τέζα και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
2: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Αρχίζει.
2: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
1: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
2: Πού δηλαδή?
1: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
3: Το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
8: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
10: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.

0: Poltrona Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
1: Poltrona Σοφά. Solo divani
2: di qualità.
0: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες. Ή οικογενειακά στις Ποράδες. Σε πεντάστερο στη Χερσόνησο. Ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
3: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
4: Πάμε χρονιό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949.
6: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και δεν είμαστε μόνοι.
7: Όχι.
6: Είναι τα νέα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας τώρα στα σούπερ μάρκετ Μασούτης. Γνώρισε τη σειρά Mr. Grand και Special Selections με προϊόντα που δημιουργούνται με φροντίδα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με έμφαση στην τοπική παραγωγή. Αλαντικά υψηλής ποιότητας, πουτίνγκες high protein χωρίς ζάχαρη και spreads από 100% φρούτα. Όλα πιστοποιημένα με ασφάλεια τροφίμων με την υπογραφή Μασούτης. 50 χρόνια εμπιστοσύνης με ποικιλία και τιμές που συμφέρουν.
4: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
7: Τι συμβαίνει. Λοιπόν, παιδιά, έχει ένα απίστευτο κακό μποτιλιάρισμα
6: στο ποτάμι.
7: Από τη Φιλαδέλφια μέχρι κάτω και επίσης το ανέβασμα είναι όλο μποτιλιαρισμένο. Κάτι θα έχει συμβεί, δεν ξέρω τι. Επίσης, ένα κακό μποτιλιάρισμα από τον Πειραιά προς τα δω, δηλαδή μέχρι να βγείτε στη Συγκρού και να στρίψετε στο Σταύρος Νιάρχος. Το κέντρο είναι προβληματικό και το κατέβασμα από την Κατεχάκη. Αυτά, καλή υπομονή. Πάμε σούπερ μάρκετ, πάμε Μασούτης.
4: Ο καιρός σήμερα.
8: Αγαπητοί πελάτε, σας ενημερώνουμε πως σήμερα στο διάδρομο με τα απορριπαντικά θα βρείτε αντιλιακά σε προσφορά, καθώς διαθέτουμε ήλιο σε άριστη συσκευασία. Παρακαλώ πάρα πολύ, λίγες απογευματινές νεφώσεις, μείον 40% στο ράφι των δυτικών περιοχών και πιθανότατα ένα μικρό ανέβασμα της θερμοκρασίας το Σαββατοκύριακο. Μπορείτε να προμηθευτείτε στο διάδρομο από τα καλοκαιρινά είδη μαγιό, πετσέτες, κουβαδάκια για παραλία και όπως είναι τα κουβαδάκια, θα τα πάρετε και σε άλλη παραλία. Ευχαριστώ.
6: 2-10-68-35-7-22 η λέσχη των καμένων ποιητών ανοίγει τις πύλες της. Παρακαλώ πολύ, περάστε να καθίσετε οι ποιητές μας, να απαγγείλετε το ποίημα με τη λέξη ψώνιο μέσα, να κερδίσετε διπλό εισιτήριο πηγενέλα με σίτζετ σε όποιο προορισμό του Αιγαίου θέλετε.
9: Πάμε πρωινό,
10: άλλος για την πάπια μας.
9: Κουακ.

0: πολύ το ευχαριστήθηκα το τραγούδι αυτό, να ξέρετε. Αλλά έχω ανοίξει και τις πύλες και πρέπει να μπει ο κόσμος μέσα. Για περάστε.
1: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Καλημέρα λοιπόν στον πρώτο μας ποιητή ή ποιήτρια. Ανοίγετε λοιπόν την αυλαία και κάνετε έναρξη. Παρακαλώ, ποιος είναι στο τηλέφωνο? Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γλυκιά μου. Πώς ονομάζεσαι?
2: Έλενα.
0: Γεια σου, Έλενα.
2: Τι κάνετε, καλά?
0: Καλά είμαστε. Εσύ πώς είσαι, κούκλα μου?
2: Πολύ καλά, πολύ καλά. Είμαι έτοιμη να σας πω το ποίημα μου.
0: Από τη δουλειά ή από το σπίτι παίρνεις?
2: Από τη δουλειά.
0: Από τη δουλειά.
3: Πολύ ωραία.
0: Δουλεύεις, βλέπω.
2: Ένα διαλυματάκι για σας.
3: Πολύ καλά κάνεις.
0: Κάνεις, κούκλα μου, αυτά είναι. Δώσ' το.
2: Λοιπόν. Προχθές το βράδυ έβγαλα βόλτα το μαλτεζάκι και απέναντι περπάταγε ωραίο μαναράκι. Mm. Ζήλτα της λέω, πάμε εκεί και κούνα την ουρά σου. Μήπως αγόρι απέναντι μας πήγε ένα γεια σου.
0: Mm.
2: Κρατούσε ένα ντόπερμαν, τζιν και μακό μπλουζάκι. Okay. Ψώνιο φαινότανε κι αυτός, μα μουσκασε γελάκι. Mm. Και τότε όμως τι να δω, μου έλειπε δοντάκι. Mm. Όχι καλέ στον ντόπερμαν, το άγριο μαναράκι. Κανείς είναι το ζώο σας πολύ χαριτωμένο και αυτή η κορδελίτσα του το κάνει μορουδένιο. Μια το δόντι πάστραψε και μια το η προφορά του πήρα την τζίλτα και έγινα καπνός από μπροστά του.
4: Τέλειο!
0: Καταπληκτική!
4: Μπράβο ρε εσύ!
0: Καταπληκτική!
3: Αρχή, μέση, τέλος, ερμηνεία, γέλιο.
0: Ερμηνεία, διιστορία, ανατροπή, βεβαίως, το σημείωσα, ανατροπή, πάρα πολύ καλή, μήνα στη γραμμή.
3: Πολύ καλή, πάρα πολύ καλή.
0: Και έβαλε και πολύ,
3: βεβαίως,
0: αμπατόμφο, ερμηνεία, πολύ πολύ.
3: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
3: Γεια σας. Τι κάνετε, σε εσάς μιλάμε.
5: Σε μένα?
3: Ναι, σε εσάς.
5: Α, καλημέρα.
3: Πώς είστε?
5: Είμαι καλά, εσείς?
3: Καλά. Πώς λέγεστε?
5: Είμαι και εγώ στο γραφείο, Ήρο.
3: Τέλεια, μπράβο.
5: Τέλεια,
4: τέλεια. Οπότε μπορείτε να ερμηνεύσετε.
3: Χαιρόμαστε πολύ που μας ακούτε στη δουλειά.
4: Ησυχοτρόπος.
5: Ναι. Έχω και κοινό. Λοιπόν,
0: το κοινό είναι αυτό που ακούμε, μάλιστα. Για δώσ' το, Ήρο.
5: Στο ασανσέρ σφινώσαμε για μια κρυφή ανάταση. Στο δεύτερο τον όροφο έγινε η κατάσταση. Και από το μεγάφωνο ακούγεται του τεχνικού η διάγνωση. Τραβάτε κανένα ζόρικι ή κάνατε ανάσταση? Ποιο ψώνιο αποκλείστηκε και χάθηκε η διάσταση? Και ξάφνου πιάσαμε όροφο και ακούμε μουσική. Ξεκίνησε ο Βαλάντης να δένει τη στιγμή. Στο ασανσέρ που συναντιόμαστε, φανταζόμαστε.
0: Πολύ καλή.
4: Ωραίο.
0: Πολύ καλή. Μπράβο! Οι ακροατές μας, θέλω να σας πω, έχει ανέβει το level,
3: ναι,
0: έτσι.
3: Ναι, ναι, και πολύ καλά κάνει και ανεβαίνει. Ναι,
0: πάρα πολύ έχει ανέβει.
3: Ωραία,
0: το level.
3: Κύρο.
0: Πολύ
3: σημειώνεται κύριο στα πρακτικά.
0: Σημειώθηκε. Λοιπόν,
3: Φορτούνη!
4: Επόμενος, παρακαλώ, σας

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία μου, πώς ονομάζεστε?
0: Άσπα.
1: Αυτά.
2: Γεια σου, Άσπα.
1: Άι, Άσπα, άντε πάλι.
3: Τι γίνεται,
1: ρε Άσπα? Κάθε φορά που παίρνεις αυτά, ακούω.
3: Άσπα, το λες αυτά. Και εγώ αυτά.
1: Άσπα.
0: Τι να κάνω, πώς να το κάνω να το καθαρίσω το σίγμα. Άσπα, ναι.
1: Άσπα, Άσπα. Ωραία. Λοιπόν, δώσ' το, Άσπα με φόρα.
0: Μιλούσες και περνιώσουνα σαν άσουνα σοφός. Όμως το λεξιλόγιο σαν κλαρίνο γαμπρός. Πού πας βρε ψώνιο σούργελο, το τζιν κοντό σου πέφτει. Και με λαμέ πουκάμισο και με γυαλί καθρέφτη. Οι σαγιονάρες δίχαλο θέλουν και πεντικιούρ. Με τσιγάρι στα νύχια τα κόβουν με παρκούρ. Αυτά με αυτά πάνε πολύ, με αυτά μπε και ένας Γάλλος. Άμα βρωμά σαν μπατσουλί, θα με βολεύει άλλος. Τράβα λοιπόν στη μάνα σου και δε στο Μουντιάλ. Και του Ρονάλντο το μαλλί πλέον είναι μπανάλ. Για να σε κάνω άνθρωπο έγινε φασαρία. Και εσύ μου είπες πρόσεχε, θα φύγω η καρία. Χρόνια και χρόνια τώρα διγυρνάμε γενιά.
1: Που μας έχετε καταλάβει. Πολύ ωραία. Και κλείνετε με τραγούδι.
2: Έχει, άκου.
1: Πολύ, πολύ.
0: Και βρωμοκοπάς σαν το καγκουρό. Μόνο θα πηδάς σαν κι αν περπατάς. Και βρωμοκοπάς σαν το καγκουρό. Μόνο θα πηδάς.
1: Πολύ καλή, καλή Άσπα.
3: Πάρα πολύ καλή.
1: Τι γίνεται σήμερα, είναι όλοι καλή.
3: Τώρα τριγυρνώ.
1: Πολύ καλή
3: νόλια.
2: Ποιο τραγούδι είναι αυτό?
3: Από πάρα πολύ ωραίο.
1: Σαν πολύ περίπλανο.
3: Το χρόνια και χρόνια τώρα τριγυρνώ.
1: Ποιος λέει το λίγο? Λοιπόν, πάμε στην επόμενη. Μείνε και εσείς στη γραμμή. Όλοι είναι υποψήφοι, τι να πω. Καλημέρα.
4: Good morning. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, πώς ονομάζεστε?
4: Είμαι η Δάφνη.
1: Δάφνη.
2: Λίδα. Α,
1: τι
2: Δάφνη.
1: Και εγώ Λίδα.
2: Είμαι η Δάφνη.
1: Λίδα.
4: Δάφνη, παιδιά, Δάφνη.
1: Δάφνη, λέω κι εγώ.
2: Είμαι η Δάφνη.
1: Λοιπόν, Δάφνη.
4: Ναι.
1: Δώσ' το με φορά, κούκλα μου.
4: Λοιπόν, το ψώνιο σου τεράστιο, μα είσαι όλο λόγια. Ας το μωρέ καλύτερα, παίξε με κομπολόγια. Μούταξε στον ουρανό, μούταξε και το φεγγάρι. Μα τελικά με άφησε με ένα μικρό νυχτάρι. Σου λέω με αυτό θα ζεσταθώ. Πού είναι αυτά που είπες? Μα τελικά αποδείχθηκαν πολύ μεγάλες μούφες. Η νόσος των πουλερικών με έχει απασχολήσει. Σου έχει ψοφήσει το πουλί που σου δώσε η φύση. Όσο η νύχτα προχωράει, το ψώνιο σου δεν κελαϊδάει. Η υπομονή μου πάει, κάτι ξέρει.
2: Πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ καλή.
3: Έχει ξεκινήσει
1: τώρα, έχουν βρει αυτό με το τραγούδι μέσα. Και το έχετε βρει τώρα το μοτίβο αυτό.
3: Ναι, είναι καλό μοτίβο.
4: Πέφτει πάντα.
1: Πάντα τραγουδάκια. Αλλά θέλω να σας πω ότι πρέπει να βρείτε και καινούρια
4: τεχνική και εφέ. Θα μας διώξουν εδώ πέρα. Θα μας πετάξουν από το μπαλκόνι. Εντάξει, να πέσουμε.
1: Ποιος θα σας διώξει? Ποιος, παιδί μου?
4: Από τη δουλειά μας, σου λέμε, έχουμε βγει έξω.
2: Καλέ, είναι η ώρα τώρα που είναι όλοι στο γραφείο.
3: Μάλιστα, μάλιστα. Υπέροχη, υπέροχη.
1: Λοιπόν, μείνε και εσείς στην γραμμή. Φορτούνη, τι γίνεται, να βγάλουμε κι άλλον, έχουμε χρόνο.
2: Να με κάνει παπαδιά. Ναι, αμέ, αυτό δεν είπε. Πάμε για ακόμη.
1: Ωραία, πάμε. Καλημέρα. Γεια σας.
5: Καλημέρα, εγώ.
1: Καλημέρα, ποιος είναι?
3: Λαϊκή φωνή.
5: Καλημέρα, Σταύρος, Σταύρος.
1: Σταύρος, έλα, ένα ρε και έναν άντρα στην παρέα να έρθει, μόνο γυναίκες, έλα ρε Σταύρο, κράτα τη σημαία ψηλά.
5: Σταύρος, παθήσουμε, λοιπόν.
1: Τι φωνή είναι αυτή, ρε Σταύρο, μας έχεις αρχίσει να πούμε. Τι φωνή είναι αυτή, ρε Σταύρο, δηλαδή, εντάξει. Είσαι τώρα, είσαι αληθινός να πούμε, είσαι τίποτα.
2: Κοντινός στο Σταύρο.
1: Για πάμε.
5: Λοιπόν, πάμε. Τα ψώνια είναι ακριβά. Τα εισιτήρια κι αυτά. Θέλω να πάω στα νησιά. Να κάνω φλέτια αλλά πολλά. Μα δεν μου φτάνουν τα μισθά. Θέλω να πάρω τα διπλά. Να κάνω
1: χόφερ. Τι γελάζε, τι πήγε, να κάνω
2: χόφερ.
5: Να κάνω χόπινγκ στα νησιά. Και να φλερτάρω τα μωρά.
1: Πάρα πολύ δυνατός. Παιδιά, να σας πω. Παιδιά, είναι πολύ καλός ο Σταύρος. Πάρα πολύ καλός.
2: Άζω ρε Σταύρε. Πολύ ωραία το
1: πες. Εντάξει παιδιά.
2: Δεν το περίμενες από αυτή τη φωνή.
1: Παρόλο ότι είμαι γυναίκα και ήμουνα πάρα πολύ στην Έλενα στο πρώτο. Όχι ότι άλλες κυρίες, ήταν όλες καταπληκτικές.
6: Είμαι πλέον 30 ώρες χωρίς ύπνο.
2: Ο Σταύρος.
1: Αυτός ο Σταύρος.
3: Ήτανε και η φωνή που το άνοιαζε κάπως με...
1: Όχι, όχι, ξέρεις, περιμένεις κάτι λάχνο και κάτι ερωτικό και ξαφνικά τι δυνατή.
3: Εντάξει, τώρα τα παίρνει ο Σταύρος.
1: Εντάξει, Σταύρο, πάρ' το αγόρι μου, ταξίζει.
2: Δηλαδή ξύπνησες και τσίπησες εισιτήρια.
3: Πάρε τα εισιτήρια.
1: Και πετάξω στα νησιά. Πάμε για μία κομμένα. Δώσ' Δώσε.
5: Γιατί τώρα το έγραψα.
2: Τώρα το έγραψα.
1: Ή πιο και ο Τζούρι καφέ και το έγραψε.
5: Τα ψώνια είναι ακριβά. Τα εισιτήρια και αυτά.
2: Μπράβο, ρε Σταύρε.
3: Σούπερ. Δύο εισιτήρια σίτζετ πάνε και έλα. Για όποιο προορισμό θέλει. Ευχαριστούμε εμεί οι υπόλοιποι ποιητέ αύριο.
1: Αύριο πάλι, παιδιά.
7: Ρυθμός 949.
2: Και το πρωί το πάμε τάπα.

0: έδωσες?
1: Στο χέρι.
0: Ωραία, γιατί τώρα έφτασε η ώρα να ανακαλύψουμε τη γραφική Νότια Ιταλία με τη Minoan Lines.
1: Αχ, τι ωραία.
0: Το έψαχνα εχθές, ακούστε.
2: Ναι.
0: Ταξιδέψτε με άνεση ποιότητα και οικονομικές τιμές από Ιγουμενίτσα και Κέρκυρα προς τον Μπρίντιζι με το υπερσύγχρονο Kingdom Palace.
1: Ναι.
0: Σε μόλις 7 ώρες βρεθείτε στη γοητευτική Απουλία με τις εντυπωσιακές ακτές της ιστορικής πόλης και τα γραφικά χωριά όπως το Λέτσε και το Άλμπερο Μπέλο. Κλείστε τώρα το ταξίδι σας στο minoan.gr και αποφεληθείτε από ειδικές εκπτώσεις όπως 20% για νέους 12 έως 26 ετών ή για άτομα άνω των 60. Γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines. Είναι εκπληκτικό το ταξίδι αν θες να πας ειδικός. Ο δικός.
1: Βάλε ένα νεσού.
0: Εγώ το ψάχνα να πάω. Θέλω να πάω στο Σορέντο.
2: Πώς γράφετε?
1: Nesuno. Nesuno mi può giudicare nemmeno tu. Να τελειώσουμε με αυτό σήμερα.
0: Μπράβο.
1: Ιταλικά.
0: Ιταλικά.
1: Να φύγουμε λίγο ιταλικά σήμερα.
2: Νεσούμα.
0: Τι να κάνω.
1: Τι.
0: Λοιπόν, αυτό λέω. Εγώ θέλω να πάω τώρα. Το οργανώνω αυτό το ταξίδι.
1: Να πάω.
0: Πρώτο Θεό. Στην Νότια Ιταλία.
1: Πολύ ωραίο θα είναι.
0: Από εκεί.
1: Πολύ ωραίο.
0: Αυτή, να γυρίσουμε όλη αυτή
2: δεν
0: τη
2: μέρα. Δεν το βρίσκω.
0: Θα είναι πάρα, πάρα πολύ
1: ωραία.
2: Να το.
0: Κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι. Το παραπρωινό σας χαιρετά. Και σας δίνει ραντεβού αύριο.
1: La verità.
0: 7 με 10 καθημερινά. Εδώ, στο ρυθμό 949.
1: Για σένα, Φορτούνη.
2: Γιατί είναι και Παρασκευή.
0: Αύριο είναι Παρασκευή, σήμερα 5.
2: 1, 2, 3, go.
0: Και δώστε το.

0: Έβαλε τα χέρια του στα μάτια του, έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
7: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
8: Το λογαριασμό παρακαλώ.
9: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
10: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
12: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ! Εξαφανίστηκαν.
13: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
14: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
12: άλλαξε το.
14: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
15: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
16: Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
15: Bad boy.
16: Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
15: Αστάω, ναι, αστάω.
16: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν.
15: Κοίτα να δεις.
17: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνει.

0: ηλεκτρική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. delta360.gr
3: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: 10 στι

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός
1: 949. Έλα παιδιά μου, καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνετε? Πώς μου είστε σήμερα? Θα σας πάρουμε το καλό σήμερα έτσι στο μικρόφωνο. Είμαι εδώ γαστερά του. Μέχρι και τις 2 θα είμαστε παρεούλα. Μια υπέροχη μέρα, Πέμπτη, προ-Παρασκευή δηλαδή. Δηλαδή έρχεται σιγά σιγά και το Σαββατοκύριακο. Πολλοί από εμάς δεν δουλεύουμε. Υπάρχουν και αυτοί οι ήρωες που δουλεύουν για τα Σαββατοκύριακα. Αλλά έχουμε κάτι ρε παιδί μου να ελπίζουμε. Και είναι μια μυρωδιά. Ένα τσικ πιο μακριά μας το Σαββατοκύριακο από ό,τι όλοι νομίζουμε. Τώρα να μου πεις. Πεμπτιάτικα, πρωινιάτικα, μωρία, τα Σαββατοκύριακα, μου λες. Εντάξει, μια προσδοκία, μια ελπίδα, κατάλαβες. Γι' αυτό τα λέω αυτά. Θοδωρής Φέρης και είπες, και ακόμα περισσότεροι καλλιτέχνες. Καλημέρα.

αυτό ήταν ο Νότης Φακενάκης. Και αν με βρεις, από τα χαράματα δεν θα με βρεις εδώ, από τις 10 η ώρα θα είμαι. Σχεδόν από τα χαράματα θα βρεις τους πρωινούς μας τύπους. Την Πέττη, το Βασίλη και την Αθηνά από τις 7. Τώρα βέβαια οι υπόλοιποι αναλαμβάνουμε πρόγραμμα σε πιο φυσιολογικές ώρες. Τώρα το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp U30, under 30 δηλαδή, για πρώτη φορά σε όλους όσοι είστε κάτω των 30 ετών και απολαμβάνετε data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι θα μπορείτε να ζείτε τα πάντα, όλα, για πιο πολύ, για πολύ περισσότερο. Πάνος και Άμμος, ξέρεις πολλούς, Νίκος Οικονομόπουλος, Χρήστος Μάστορας, Νίνο, Νατάσα Θεοδωρίδου, πολλοί καλλιτέχνες, έρχονται.

ακούς 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949.

0: Ακούς, εσύ να μου προσέχεις την καρδιά μου, ωραία παραγγελιά αυτή. Νατάσα Θεοδωρίδου, Φορτηγό. Με ένα φορτηγό επιτυχίες. Όσοι πήγατε και στη συναυλία την απολαύσατε, έγινε χαμός. Τα έμαθα, αλλά πολύ θα ήθελα να πάω. Αλλά όταν σε παίρνει ο ύπνος, θα μου πεις, κυρία μου, από τις 9 η ώρα, πού να πας, χρυσή μου. Εγώ είμαι πρωινός τύπος, παιδιά. Ξυπνάω κάθε μέρα από τις 6 το πρωί, σαν τους γέρους ένα πράγμα. Έτσι και κάθομαι και ρεμβάζω. Πηγαίνω με την ησυχία μου. Προτιμώ το πρωί, να σου πω την αλήθεια, παρά το βράδυ. Το ξενύχτη δεν το αντέχω. Αχ, ήπια τώρα και την πρώτη γουλιά καφέ μου. Εσύ έχεις πιει καφέ? Πώς είσαι, σε τι φάση σε πετυχαίνω? 10 και 40 πρώτα λεπτά. Αύριο, παρεμπιπτόντως τώρα, μια και που είπα για καφέ, μαζί θα το πιούμε το καφέ. Αμέ, σε περίπτωση που περάσεις από το The Mall Athens, εγώ θα είμαι εκεί, στο νέο κατάστημα Marks & Spencer. Αυτό το live το περιμένω πώς και πώς. Έχω μπει μέσα τώρα τόσες μέρες από τότε που ξέρω ότι θα πάω στο Marks & Spencer, γιατί είμαι και τέτοιο, είμαι και πάνγρια. Και δεν πηγαίνω, ας πούμε, έτσι. Δεν πολύ βγαίνω. Κάνω τις αγορές μου περισσότερο ιντερνετικά. Αλλά μιας και που θα πάω στο Marks & Spencer, στο The Mall Athens, το περιμένω πώς και πώς. Έχω εδώ όλη μέρα, βλέπω φορέματα, βλέπω παντελόνια. Τι ωραία πράγματα έχετε εκεί, ρε παιδιά. Αλήθεια. Και έχει και έκπτος, άρα τώρα 25% προσφορά σε όλα τα είδη παραλίας με αγορές 2 προϊόντων και άνω. Τώρα, δεν θα είμαι μόνο εγώ εκεί, θα είναι και τα Λάνια, βεβαίως. Θα σας κρατήσουμε παρέα από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 8. Θα έχουμε και DJ set του ρυθμού από τις 5 μέχρι, από τις 5 λέω, τότε που θα φύγω εγώ, από τις 2 μέχρι τις 5 και μετά θα έρθουν τα Λάνια. Γιατί πηγαίνουμε όμως εκεί? Γιατί το νέο κατάστημα, το πρώτο Marks & Spencer Studio Concept στην Ελλάδα, βρίσκεται εκεί. Πρόκειται για τη νέα γενιά καταστημάτων Marks & Spencer, σχεδιασμένη να προσφέρει έτσι μια πιο σύγχρονη, μια πιο αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών, και θέλω να το δω όπως και δίποτε. Οπότε θα σε περιμένω αύριο από τις 10 εκεί, στο πρώτο επίπεδο του εμπορικού κέντρου, να γιορτάσουμε μαζί, να δούμε και όλες, να εμπνευστούμε, να φορέσουμε. Εγώ σε κάθε αιών θα πάω, παιδιά, θα εμφανίζομαι. Το λέω τώρα, για να το ξέρουν τα παιδιά εκεί, μην νομίζουν ότι θα έρθει καμία τρελή, θα εμφανίζομαι με άλλο outfit. Κάθε φορά που θα βγαίνω, θα κάνουμε και μια πασαρέλα και τρομάρα μου. Λοιπόν, είμαστε πάντοτε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μη φύγεις, γιατί επανέρχομαι με πολύ ωραία πράγματα. Και θα παίξουμε σήμερα και θα κάνουμε τα ωραία μας. Μην εδώ στο ρυθμό. Επιστρέφω σε λίγο.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
2: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
3: για την τέλεια. Μαστιχωτή υφή.
1: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
4: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
5: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
2: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Έλα αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
8: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
7: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
8: Σωστός ο παίχτης.
9: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
10: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
9: Και η νομική προστασία?
10: Προστασία, αλλά νομική.
9: Και η απαλλαγή?
10: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
9: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
10: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην αναπλήρωση.

0: Μη Β5. Μπεπανθόλ κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ welcome reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
3: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
2: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Αρχίζει!
7: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
6: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
7: Πού δηλαδή?
6: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
8: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Τα παιδιά, καλώς ήρθες στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα ακούγοντας όλες αυτές τις επιτυχίες που μας φτιάχνουν τη διάθεση και πηγαίνοντας και σε προορισμούς και σε καλοκαίρια μαγικά και πηγαίνοντας και στην Κρήτη. Να μου πεις πώς σου ήρθε η Κρήτη. Μου ήρθε γιατί η Annette Lines είναι αυτή και θα σε στείλω στην Κρήτη δωρεάν. Με δωρεάν εισιτήρια μετεπιστροφής από Πειραιά για Κρήτη, για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα, παρακαλώ πάρα πολύ. Και γιο ταχύ, στείλε μου τη λέξη Κρήτη στο Viber του ρυθμού 693-7949-949. Να είναι καλά η Annette Lines, γιατί το ταξίδι σου είναι προσφορά από την Annette Lines. Μην ξεχάσεις, ταξιδεύεις ημερήσια για Χανιά και Ηράκλειο στα ημερήσια δρομολόγια με έκπτωση και 30%. Να τα λέμε και αυτά σε καμπίνες και σε γιο ταχύ. Για μπες τώρα στο annette.gr να τα δεις όλα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: ξέρεις τι θέλω εγώ παράφορα. Θέλω τα καλοκαιρινά βράδια να κάθομαι στο σπίτι μου, να παίρνω έτσι ένα ποτηράκι κρασάκι ή κάτι δροσερό εν πάση περιπτώσει και να μην το κουνάω ρούπι, να βλέπω τις ταινιάρες μου, να έτσι έχω και ένα home cinema εκεί πέρα, ο Θεός να το κάνει, πως το έχω κάνει με τα πανιά εκεί στον κήπο. Αλλά γιατί το λέω αυτό? Το λέω αυτό διότι έρχεται η Κοσμοτέ, τη Βιάχρε Κοσμοτέ που μας σκέφτεσαι σε όλα. Γιατί σου λέει τώρα, επειδή έχει φτάσει η εποχή του θερινού, αλλά πού να βρεις καρέκλες, πού να βρεις την όρεξη, ειδικά σε κάτι ανθρώπους με γεροντική ψυχή όπως τη δική μου, που βαριέμαι να σηκωθώ, να φορέσω ρε παιδί μου ένα τσίτι και μια παντόφλα και να πάω. Και σου λέει, άκου αγάπη μου, άκου κούκλα μου, ναι, σου έχω μια τέλεια καλοκαιρινή προσφορά. Κοσμοτέ, σίνεμα και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Μιλάμε, έχεις ένα θερινό παντού μαζί σου, με όλες τις ταινίες, με όλες τις σειρές από τις δύο αγαπημένες πλατφόρμες και όλα αυτά. Σου λέει η Κοσμοτέ TV, το Κοσμοτέ Cinema. Πάρ' τα αγάπη μου σε αυτή την προνομιακή τιμή να τάχεις και να μην κράζεις. Κατάλαβες, να μην κράζεις. Εννοώ να μην κράζω τον εαυτό μου που βαριέμαι να σηκώσω το ταλαιπωρημένο μου κορμί και να πάω σε ένα σινεμά. Δεν θέλω να πάω, θέλω να κάθομαι σπίτι. Κατάλαβες, αυτά είναι προνόμια και αυτή είναι απόλαυση. Πόσο γρία, πείτε μου. Σε πάρα πολύ λίγο επιστρέφω με 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Αντώνης Ρέμος, Παντελής Παντελίδης, Γιώργος Σαμπάνης, από πολλοί καλλιτέχνες είναι εδώ και θα σε περιμένω. Και θα παίξουμε και εισιτήρια θα δώσω και για Νίκο Οικονομόπουλο και για τα ακτοπλοϊκά σου για να πας στους ωραίους σου προορισμούς. Μείνε εδώ.
1: Ο Ρυθμός 949 παρουσιάζει Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
1: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια μοναδικής μουσικής πορείας.
2: Ίσως ο θέλεις τώρα πια δικαίωμα δικό σου.
1: Δευτέρα 6 και Τρίτη 7 Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο. Δύο ανατρεπτικές συναυλίες γεμάτες συνέστημα, αναμνήσεις και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
2: Πάνω μου, πάνω μου το λάθος.
1: Δύο βραδιές που θα σε ταξιδέψουν από το χθες στο σήμερα. Μία μεγάλη οπτικοακουστική εμπειρία. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Βάλ το τέρμα.
1: Για προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Φίλες και φίλοι.
4: Μα είμαστε δύο.
3: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
5: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ο Ρυθμός 949 προτείνει.
7: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Ηρώδιο. 22 Ιουνίου η πολυβραβευμένη Λί και Λί έρχεται στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα φώτα της Ακρόπολης. Και πάμε Θεσσαλονίκη. 23 Ιουνίου ο Ακύλας γεμίζει με ενέργεια και παλμό τη Μονή Λαζαριστών με το Ακύλας Press Star Tour Powered by ΔΕΗ. Και ραντεβού ξανά στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 26 και 27 Ιουνίου στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου ακολουθούμε τη διαδρομή του υποφωτισμένου μονολόγου του Δημήτρη Καμαρωτού «Άλκιστης, τοπίο μετά την υπόσχεση». Και 28 Ιουνίου ένα μοναδικό αφιέρωμα στο Γιώργο Απέργη από το κουαρτέτο εγχόρδων Κατιόρδιο Τιμά ηλεκτρίζει την Πειραιώς 260. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις, είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
8: Αυτό το καλοκαίρι εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω, στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappy και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
9: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία,
4: τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα Ginger σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
10: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
9: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική.
12: Φουλ.
11: Όλα είναι τέλεια.
12: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
13: Το λογαριασμό παρακαλώ.
14: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
15: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
16: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
18: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο Δημητριάδης.gr.
19: Είμαι ο Μπίτ.

0: είμαστε. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Frisiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Frisiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τη Μαντό Γαστεράτου.
5: Πες μου το όχι σου λέει.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τα παιδιά τα όμορφα, καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2 όπως κάνουμε καθημερινά. Λοιπόν τώρα, τι ωραία πράγματα σου ετοιμάζει ο ρυθμός, να ξέρεις τι ωραία πράγματα έρχεται και νύχτα εκτός ρυθμού με τον Γιώργο Κακοσέο, εντάξει αυτόν τον κορυφαίο λαϊκό τραγουδιστή της γενιάς του, έρχεται σε ένα exclusive live την Τετάρτη, την άλλη Τετάρτη, 1η Ιουλίου στο Καμπαρέ Athens. Θα παρουσιάσει φυσικά ο αγαπημένος Θοδωρής Μαραντίνης, θα έχει stand-up show με το Θωμά Ζάμπρα, χορηγή της βραδιάς θα είναι η Λαβίαν Ρόζ by Δήμητρα Κατσαφάδου και η Durex σε μια νύχτα εκτός ρυθμού. Έχουμε να ακούσουμε πολλά, να πούμε ακόμα περισσότερα, έτσι γιατί ο ρυθμός δεν είναι μόνο εντός, είναι και εκτός. Και σε ωραίες νύχτες να τα λέμε και αυτά. 10 στη σειρά έρχονται αμέσως τώρα, καλή απόλαυση.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Αυτός ήταν ο Γιάννης Πλούταρχος. Αχ, κορίτσι μου. Ένα τραγούδι που πάντοτε θα είναι επίκαιρο, που πάντοτε θα είναι αγαπημένο και φυσικά παίζει στο ρυθμό 949. Τώρα, πριν να απολαύσουμε Έλλη Κοκκίνου και τι σου χρωστάω, σου χρωστάω εγώ κάτι. Σου χρωστάω να σου πω ότι αυτό το Σάββατο στις 9 η ώρα στον Αντένα επιστρέφει το Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια, φυσικά, το οποίο υποδέχεται έναν από τους πιο αγαπημένους ηθοποιούς της γενιάς του, τον Φάνη Μουρατίδη, σε ένα επεισόδιο με πολλή συγκίνηση, με αναμνήσεις, με χιούμορ, με ωραίες και μεγάλες εκπλήξεις. Οπότε, αν το Σάββατο μείνετε μέσα, στις 9 η ώρα θα δείτε καλεσμένο το Φάνη Μουρατίδη σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα πρόσωπα, νοσταλγία, γέλιο και συναισθήματα. Μ' άρεσε πολύ αυτή η εκπομπή. Έλλη Κοκκίνου, τι σου χρωστάω αμέσως τώρα. Θα δωρήσει Φέρης, Δέσποινα Βανδύ, πολλοί ακόμα καλλιτέχνες και μείνετε μαζί μου.

παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Εδώ είναι τα μόνα σωστά, εδώ είναι οι επιτυχίες. Καλημέρα στα φιλαράκια μου, στη Μαρία και στον Αντώνη που με ακούνε εκεί στην Κύφνο, το πιο όμορφο νησί όλων των εποχών. Τι θα κάνουμε, αδυναμίες είναι αυτές. Λοιπόν, και αδυναμία επίσης έχω και στα επιπλαγκάντ. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί πηγαίνοντας εκεί θα βρεις τη μεγαλύτερη ποικιλία σε στρώματα, σε κρεβάτια, σε σαλόνια, σε προσφορές, σε ειδικές τιμές, σε ό,τι εν πάση περιπτώσει σου αρέσει. Και αν δεν είναι κάτι έτσι όπως ακριβώς το θες, μπορείς να το φτιάξεις. Αμέ, 800 τετραγωνικά είναι αυτά. Τέσσερις όροφοι, εύκολο πάρκινγκ για να πας χαλαρά. Επιπλαγκάντ Κηφισίας 129. Τώρα, ακούμε με πολύ προσοχή, φίλοι μου ή φίλε μου. Θέλεις να πας στο Κατράκιο Θέατρο? Θέλεις να δεις Νίκο Οικονομόπουλο από κοντά, live, εκεί που θα γίνει πραγματικά πανζουρλισμός? Άκου τώρα, με λίγα λόγια, όπως τα λέει και ο Νίκος, και απλά. Σε λίγο, δεν σου λέω πότε, αλλά υπάρχει λόγος που στο λέω τώρα, θα ακούσουμε στον αέρα ένα τραγούδι του Νίκου Οικονομόπουλου. Με λίγα λόγια, Όσο παίζει το τραγούδι, με παίρνεις αμέσως τηλέφωνο στο 210-6835-722, σε βγάζω στον αέρα, μου ολοκληρώνεις το στίχο από το τραγούδι που μόλις άκουσες και φύγες. Κερδίζεις διπλή πρόσκληση αμέσως για να πας στη συναυλία του Νίκου Οικονομόπουλου στο Κατράκιο Θέατρο. Βγαίνω σε σύντομο break και εσύ, μόλις ακούσεις τον Νίκο, 210-6835-722, με παίρνεις τηλέφωνο.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
2: Πώς θα καταλάβετε αν ο άντρας είναι καλός εραστής πριν κοιμηθείτε μαζί του?
3: Τι?
2: Αν παίρνει το χρόνο του και δεν τρώει γρήγορα, τότε είναι από αυτούς που καθυστερούν την κορύφωση. Ισχύει.
3: Σοβαρά μιλά.
2: Ναι. Αν φυλάει ωραία και με διάρκεια, τόσο πιο καλός εραστής.
4: Διαψεύδω.
2: Είναι.
4: Δηλαδή, εμείς που δεν είμαστε πάρα πολύ του φιλίου, δεν σημαίνει ότι είμαστε και καλοί εραστές.
2: Είσαι του φιλιού, μάλλον δεν είσαι Φορτουνή.
4: Τι
2: είναι
4: να κάνουμε
2: Φορτουνή?
4: Οι μετρήσεις άλλα λένε.
2: Αν πιάνει το χέρι σας αποφασιστικά και έχει περάσει τα δάχτυλά του ανάμεσα στα δικά σας, δείχνει ότι θέλει να συνδεθεί και συναισθηματικά μαζί σας.
4: Brutal.
2: Και να μην τα κάνω στα σημάδια. Κάντε μια προσπάθεια. Γιατί όλα αυτά που γίνονται εκεί έξω.
4: Θα πιάνει και με το χέρι το μπούτι το Κοτόπουλο.
2: Ας πιάνει και με το δάχτυλο.
4: Αρκεί να πιάνει το μπούτι, ρε παιδιά.
2: Ας το

0: καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους γεμάτους επιλογές και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα του ύπνου. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ, Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ, κοιμήσου όπως σου αξίζει.
2: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φουρνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, τα Marks & Spencer ή αλλιώς M&S γιορτάζουν το άνοιγμα του νέου τους καταστήματος στο The Mall Athens και σας προσκαλούν σε ένα ολοήμερο πάρτι γεμάτο μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Ανακαλύψτε το πρώτο M&S Studio Store στην Ελλάδα. Το νέο concept καταστήματος που φέρνει μια σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών, περισσότερες επιλογές μόδας, νέες τεχνολογίες και για πρώτη φορά M&S Food Hall. Και έως 28 Ιουνίου επωφεληθείτε από την προσφορά 25% σε όλα τα είδη παραλίας με αγορές 2 προϊόντων και άνω. Ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι με τη Μαντό Γαστερά του σε live εκπομπή, παιχνίδια και πλούσια δώρα για όλους. Στη συνέχεια, DJ του σταθμού ανεβάζει την ένταση με αγαπημένες μουσικές επιλογές, ενώ από τις 5 έως τις 8 το βράδυ, τη σκυτάλη παίρνουν τα αλάνια του ρυθμού. Άννα Ζυρδέλη και Αλέξης Μαρκάζος με live εκπομπή, εκπλήξεις και πολλή διασκέδαση. Σας περιμένουμε την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, στα Marks & Spencer, στο The Mall Athens, στο επίπεδο 1, για μια μοναδική γιορτή γεμάτη μόδα, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση.
6: Έλα, μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
10: Άντε, προχώρα!
11: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα.
12: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ. Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ!
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ!
3: Θα έρθεις από μένα.
4: Αμέ!
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
6: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Ρυθμός 949.
8: Καλώς τους, καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε μαζί από τις 10. Λίγα λόγια, γρήγορα και εύκολα. 3η 7 Ιουλίου ανεβαίνει στη σκηνή του Κατράκιου Θεάτρου για μια ξεχωριστή βραδιά ο Νίκος Οικονομόπουλος. Τώρα θα ακούσεις ένα τραγούδι του στον αέρα. Οπότε μόλις το ακούσεις, δεν ξέρω πότε, δεν ξέρω, ξέρω πολύ καλά, πάρε τηλέφωνο αναχείρας και κάλεσέ με στο 210-68-35-722 να σε βγάλω στον αέρα και να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για να πας και εσύ εκεί. Κατάλαβες τώρα πότε πρέπει να πάρεις, ε? Κατάλαβες τι πρέπει να κάνεις. Τι άλλο να πω, πιο ξεκάθαρο δεν γίνεται.

0: λίγα λόγια και απλά έτσι όπως ζήτησα να βγεις στον αέρα και να συμπληρώσεις ένα στίχο, έχω στην παρέα μου το Διονύση. Γεια σου Διονύση.
1: Καλησπέρα Μαντώ μου.
0: Τι γίνεται, πού σε πετυχαίνω?
1: Καλά, είμαι στο χώρο εργασίας μου, είμαι στο δρόμο αυτή τη στιγμή.
0: Α, τι δουλειά κάνεις?
1: Είμαι courier.
0: Α, ωραία, άρα μας ακούς, από διαδρομή σε διαδρομή.
1: Από το πρωί, από τις 7.30 το πρωί μέχρι και με τον Γιάννη Κατινάκη.
0: Μέχρι το σχόλασμα. Λοιπόν, ναι. Διονύση μου, δώσε μου τα φώτα σου, πες μου το στίχο. Με λίγα λόγια θα σου πω πώς.
1: Σε μισό.
0: Με λίγα λόγια θα σου πω.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πώς σε λατρεύω. Τα παραδέχομαι αν θέλεις και τα δυο. Και με τα δυο στα χαράματα παλεύω.
0: Ρε φίλε Διονύση.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω με συγχωρείς. Και θα σε βρίσω γιατί φταίς που ζούμε χώρια. Μια σχιζοφρένεια αν θέλεις να το πεις. Ή που δε σ' έχω μια ρημάδα στεναχώρια. Με λίγα λόγια.
0: Ωρε φίλε, το σπάσες. Έχεις καμία σχέση με το τραγούδι? Τραγουδάς. Έχεις πολύ καλή φωνή. Μπράβο ρε Διονύση. Μπράβο σου. Αξιοκρατικά κέρδισες. Θα πάρεις τη φίλη σου, ένα φίλο σου, δεν ξέρω ποιον θα πάρεις.
1: Τη γυναίκα μου θα πάρω.
0: Τη γυναικάρα σου λοιπόν, και την Τρίτη θα πάτε στο Κατράκιο Θέατρο να τον απολαύσετε από κοντά. Γεια σου ρε Διονύση. Σε ευχαριστώ που πήρες.
1: Σε ευχαριστώ, Μαντώ μου. Σε ευχαριστώ και καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά. Καλή συνέχεια στο έργο σου. Καταλάβατε. Αχ, τι ωραία. Καλέ, τι ωραία φωνή έχει αυτό το παιδί. Μπράβο ρε Διονύση. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Αργυρός. Αχ, καρδιά μου, τι σου έχω για μετά. Σου έχω πάρα πολύ ωραία πράγματα και θα παίξουμε και για το νησί, με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Μείνε εδώ μαζί μου.
2: Με στα χαράματα.

0: Αχ, καρδιά μου, και εγώ που αλλού στο ρυθμό. Α, έκανα και ρήμα, Παναγία μου, τρομάρα μου. Λοιπόν, πριν βγούμε σε σύντομο break, να σου πω κάτι που μπορεί να σε ενδιαφέρει. Εάν πληρώνεις πολλά για το συμβόλαιο του κινητού σου, άλλαξε το, να μου πεις. Και τι έχεις να μου προτείνεις, γλυκιά μου? Τη νέα κινητή τηλεφωνία Horizon, που φέρνει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητή στην αγορά. Όχι μόνο αυτό, να ξέρεις ότι με την υπηρεσία Data Rollover κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο, δεν πέφτει κάτω, αδερφέ, γιατί όσα gigabytes δεν κατανάλωσες μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Οπότε, για να μην στα λέω εγώ, μήπως να μπεις καλύτερα στο horizon.gr ή να καλέσεις το 13803. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για δες το, για τσεκαρέ το, για ψάξ' το. Λοιπόν, επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Έρχεται η αγαπημένη μου ώρα, η ώρα που θα παίξουμε, για να πάτε έτσι κι εσείς ένα τριήμερο φανταστικό στην Τίνο, χωρίς να βγάλετε πορτοφόλι έξω. Θα σας πω περισσότερες λεπτομέρειες, αν και οι περισσότεροι το γνωρίζετε ήδη τον τρόπο, οπότε μείνετε συντονισμένοι, γιατί έρχονται και 10 επιτυχίες στη σειρά.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Τίνο να προσέλθουν άμεσα στην πύλη επιβίβασης. Το πλοίο από το λιμάνι του ρυθμού 949 αναχωρεί.
2: Κάνει, γιάννη. Αντιλιακό πήρε.
3: Εγώ δεν πήρα αντιλιακό.
2: Να σου πω, τουλάχιστον μαγιό πήρε.
3: Ναι, δεν πήρα μαγιό.
2: Τι στον άνεμο πήρε.
3: Τι να πήρα, αγάπη μου, πήρα τους κολλητούς μου.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
5: Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Τίνο. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Αιωλής Τίνο Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα. Και επειδή το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο της E-Jets, σου κάνουμε δώρο τακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύ πλέον παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets, καλωσορίσατε στον προορισμό σας.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ, εξαφανίστηκαν.
9: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
10: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
8: άλλαξε το.
10: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
11: Έλα, αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
12: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
11: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
12: Σωστός ο παίχτη!
10: Μια έκρηξη.
13: Έκρηξη? Πότε καλέ?
10: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
14: Έκρηξη τα καπί, σκοτώνονται 70 γέρι.
13: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
10: Η σπαρταριστή κωμωδία που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
15: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
13: Ποιος?
10: Έρχεται για να κάνει...
11: Μπαμ!
10: Μια ταινία του Αθανάσιου Τόμι Σκλάβου.
16: Είμαι τόσο excited, πότε ξεκινάμε?
10: Η μεγάλη σφαγή των Β' Καπιαλίμου. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
17: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
18: Full και λίγα λες.
17: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
18: Εγγύηση? Τι μου λες?
17: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
18: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
17: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
19: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
20: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
21: Hondo Center.
22: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Και τώρα το έβδομο κάτι παίζει Powered by Day. Έρχεται στη Νέα Σμύρνη. Σάββατο 4 Ιουλίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 7 έως τις 9 το βράδυ στην πλατεία Νέας Σμύρνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by Day.
23: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
24: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνει.

0: Θετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
2: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα. Δίψα για. Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
5: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: 10 στι

0: σε 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα καθημερινά από τις 10 μέχρι και τις 2. Σε ταξιδεύουμε με τις μουσικές μας, σε ταξιδεύουμε με κυριολεκτικά με τα ακτοπλοϊκά που έτσι δίνουμε δώρο σε πολλούς από εσάς, αλλά και με τις διακοπές. Θέλω να μιλήσω αυτή τη στιγμή για το Eolistino Suites, δηλαδή ενός λεπτού σιγή, είναι από τα ωραιότερα μπουτίκ ξενοδοχεία που έχω δει. Βρίσκεται στην Τίνο, είναι χτισμένο αμφιθεατρικά με υπέροχη θέα στο Αιγαίο και το κυριότερο είναι στη χώρα του νησιού. Έχει σουίτες, έχει δωμάτια με ιδιωτικές πισίνες. Από όλους όσοι έχουν πάει, λένε για τις πολύ υψηλές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου, μπορώ να πω. Και όλα αυτά κάποιος από εσάς θα τα κερδίσει. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί το τριήμερο που έρχεται στην Τίνο για εσένα, αν κερδίσεις, θα είναι φανταστικό.

θέλω εγώ με σένα τι, Γιώργο Σαμπάνη, που αλλού, στο ρυθμό 949 φυσικά. Αν θέλει τώρα εσύ και είσαι κάτω των 30, να απολαμβάνει περισσότερα, να έχει περισσότερε εμπειρίε και να τα ζει όλα. Για πολύ περισσότερο, το πρόγραμμα που σου ταιριάζει είναι το WhatsApp U30 Under 30. Δηλαδή, για πρώτη φορά, όλοι οι νέοι κάτω των 30 απολαμβάνουν περισσότερα data. Αυτά είναι. Νίκος Οικονομόπουλος, για κάποιο λόγο, Γιώργος Κακοσέος, Νίκος Απέργης, Αντώνης Ρέμος, Νίκος Μαγκρόπουλος. Πολλοί καλλιτέχνες έρχονται αμέσως τώρα.

0: Στο Ρυθμούς Classics, ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
1: Ξαναψάχνουμε στα τραγούδια και ξανάρχεται ο Σταύρος Αραπίδης και μου λέει: επανήλθε λίγο ο Θεοφάνος και λέει: έχω λέει κάποια τραγούδια, μόνο ο Αντώνης θέλει να τα πει. Ένα, δύο, όσα θέλει. Όσα θέλει, όπως θέλει. Και μας φέρνει ο Αραπίδης μια κασέτα και καθόμαστε εμείς έξω από ένα στούντιο. Καθόμαστε μέσα και ακούω: έλα με τελειώσεις. Δεν έχω που να πάω.
2: Όλα επιτυχίες.
1: Τι σου έχω κάνει, κάτσε ρε φίλε. Είναι αυτά τα τραγούδια. Πέσαμε κάτω, δηλαδή με το έλα με τελειώσεις. Οκ, πες του να μας φέρει κι άλλα πράγματα.
0: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Έρχεται σύντομα στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμός.

Επίθεση με φόρα στο ρυθμό 949 είμαστε πάντοτε. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα από τις 10. Πριν βγω σε σύντομο break και πριν παίξουμε για το νησί, γιατί θα παίξουμε εννοείται, αν είσαι επιχειρηματίας και ψάχνεις τρόπους να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδά της, ένα πρέπει να κάνεις. Να ακολουθήσεις το σχήμα της Cosmote Telecom, το Magenta One Business, και να επωφεληθείς όλα όσα έχει να σου προσφέρει. Και είναι πολλά, και για να μην στα λέω, cosmote.gr / Magenta One Business, για να καταλάβεις ακριβώς τι κερδίζεις.

0: Γιατί είναι πάρα πολλά, παιδιά, τα προνόμια που θα έχεις για την επιχείρησή σου και να το ακολουθήσεις. Τώρα, άνοιξε κινητά. Viber, δεν ξέρω από πού με παίρνεις, θα με πάρεις μάλλον, γιατί έχω σήμερα τελευταία συμμετοχή στην ώρα μου για να πας στην Τίνο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Εολής Τίνο Suites, μιλάμε για τριήμερο ξενοδοχιάρα αντεγιά. C-Jets, πηγενέλα, δωρεάν τα εισιτήρια, Λάλα Λούζα Μπαρ, να απολαμβάνεις τις καφεδάρα σου, να χαλαρώνεις, και δρόμους rent car για να κάνεις τις μετακινήσεις σου με αυτοκίνητο όλο το τριήμερο. Τώρα που θα βγω σε break, θέλω να με πάρεις τηλέφωνο, όχι ψέματα, όχι να με πάρεις τηλέφωνο, να μου στείλεις μήνυμα στο Viber, είδες η τρέλα μου τώρα, 693-749-949, το αγαπημένο σου νησιώτικο τραγούδι, εγώ σε βγάζω στον αέρα, σε περνάω κατευθείαν στην κλήρωση και εύχομαι αυτός ή αυτή που θα είναι ο τελευταίος έτσι υποψήφιος ή η τελευταία υποψήφια να το πάρει και με τη νίκη. Επιστρέφω και βγάζω ακροατή.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
2: Ένας κύριος κέρδισε τελικά το ρεκόρ Guinness.
3: Ναι.
2: Για την πιο βροντερή φωνή. Ο 58χρονος Τζόσεφ Μαυγκρέιλ Μπέιτουπ, καθαριστής και τελάλης. Την περασμένη εβδομάδα έκανε το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness με εντυπωσιακή ένταση στα 122,4 δεσιμπέλ, ένα επίπεδο θορύβου συγκρίσιμο με αλυσοπρίωνο ή αεροσκάφος κατά την απογείωση.
3: Άκου άνθρωπο ηχείο που έχει μέσα του, ε!
2: Λοιπόν.
4: Oh yeah! Welcome
3: φανταστικό.
4: To Canberra!
3: Ωραίο.
2: Καλά, δεν το λες και πρόθεση αεροπλάνο.
3: Μπορώ
2: και
3: εγώ να τον φτάσω, να
2: καλέ,
3: νιώθω.
2: Να έχουμε άνετα.
3: Ναι.
2: Κάτσε καλέ, και είναι και λεφτά το ρεκόρ Guinness.
3: Πόσα.
2: Πολλά, δεν θυμάμαι τώρα να σου πω.
4: Πάμε
2: πρωινό.
1: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Και τώρα το έβδομο κάτι παίζει Powered by Day. Έρχεται στη Νέα Σμύρνη. Σάββατο 4 Ιουλίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 7 έως τις 9 το βράδυ στην πλατεία Νέα Σμύρνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by Day.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
5: Τρουφαλντίνο
4: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
10: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
11: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
12: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
13: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
14: Πολτρώνα Σοφά, solo divani.
15: Κουαλίτα.
16: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε.
0: Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κηφισού.
5: Έλα, αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
15: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
5: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
17: Σωστός ο παίχτης.
18: Καλώς τους! Καλώς ήρθε στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και ναι, έχει έρθει αυτή η ώρα που κάποιος, ή για την ακρίβεια κάποια, θα παίξει μαζί μου και ελπίζω να κερδίσει. Για όλους δηλαδή που έχετε λάβει συμμετοχή, ελπίζω να κερδίσετε, γιατί είναι η ώρα. Έλα.
19: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
18: Με μία μικρή χρονοκαθυστέρηση κάθε φορά, αλλά αυτή τη φορά θα βγάλω τη φιλενάδα μου, τη Στέλλα. Έλα ρε Στέλλα, πού είσαι ρε Στέλλα, κρατάω μαχαίρι.
20: Καλημέρα, είναι κάποιο και κάποιο, γιατί έχουμε και το καλό.
21: Καλημέρα, καλημέρα.
18: Ω, τι είστε ζευγάρι, παιδιά.
20: Είμαστε ζευγάρι, ναι, καλημέρα.
18: Έλα, για πείτε μου λίγο τα νέα σας, πώς είστε.
20: Ταξίδι, γι' αυτό.
18: Καταρχήν, πού σας πετυχαίνω, παιδιά.
20: Τώρα είμαι στην Αθήνα.
18: Είστε Αθήνα. Ελπίζω να πάτε χεράκι-χεράκι και στην Τίνο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Λοιπόν, θέλω ντουέτο και μη μου το αρνηθείτε, Στέλλα.
20: Ρίξε μου. Όχι, ναι, εδώ, το κάνουμε, περίμενε.
18: Ζεστάνεται φωνή, Ελένα. Ρίξε το, πάμε το ρεφράν.
20: Πάμε, έλα.
19: Κρήτη Κέρκυρα και νιό, μορφωνιά και μορφωνιό, σφυγή θάλασσα τον ουρανό. Ήλιας πάρω και τσαρά και τον ήλιο για ψαρά και βαρκάρι τον αγγέρινο.
18: Πω, όλο το ξέρεις απ' έξω, πώς σε λένε σένα.

0: Να σας πω κάτι, μ' αρέσετε παιδιά. Να την σταματάει, το θέλει. Αχ Παναγία μου, λοιπόν παιδιά σας εύχομαι να τριγυρίζετε εκεί στην Τίνο χέρι-χέρι, να τραγουδάτε παρέα, να αφήσετε τα πορτοφόλια στην Αθήνα, γιατί τίποτα δεν θα πληρώσετε παιδιά, πραγματικά είναι, τι να σου πω, τέλειο το δώρο, να πάτε, έχετε ξαναπάει Τίνο.
1: Ευχαριστούμε
0: πολύ. Να είστε καλά, καλά παιδιά, σας έχω περάσει στην κλήρωση, την άλλη εβδομάδα θα ξέρουμε. Γιατί πότε δεν ξέρεις, ακόμα και στο τέλος, στο νήμα μπορεί να είσαι αυτός που θα κερδίσει ή αυτή που θα κερδίσει. Θοδωρής Φέρης και είπες και Νίκος Βέρτης αμέσως τώρα στο ρυθμό.

0: Αυτό ήταν ο Νίκος Βέρτης. Πώς να το εξηγήσω, πώς να εξηγήσω τόσες επιτυχίες στο ρυθμό 949. Πείτε μου, όχι, πείτε μου. Και επίσης, πώς να εξηγήσω, μάλλον ξέρω πώς, το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι, το οποίο θα επιστρέψει για τρίτη χρονιά. Μεγάλη απήχηση στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λύκα Βητού. Οπότε, save the date. Την 3η 21 Ιουλίου, ο Αντένα θα μας ενώσει σε αυτή τη μεγάλη γιορτή με τον Νίκο Ζωηδάκη, την Κόγο Τσαμπά, τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Θα έχουμε δηλαδή αυτό το νησιώτικο vibe στην Αθήνα. Παρουσιαστής αυτής της βραδιάς θα είναι ο Θάνος Κιούσης και η είσοδος φυσικά είναι ελεύθερη με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Με την υποστήριξη όλων των επιτυχιών, εδώ θα είμαστε στο ρυθμό 949 και 10 στη σειρά έρχονται αμέσως μετά το break.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
1: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια μοναδικής μουσικής πορείας.
2: Ίσως ο θέλεις τώρα πια δικαίωμα δικό σου.
1: Δευτέρα 6 και Τρίτη 7 Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο. Δύο ανατρεπτικές συναυλίες γεμάτες συνέστημα, αναμνήσεις και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
2: Πάνω μου, πάνω μου, το λάθος,
1: δύο βραδιές που θα σε ταξιδέψουν από το χθες στο σήμερα. Μία μεγάλη οπτικοακουστική εμπειρία. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Βάλ το τέρμα, σ' αγαπά.
1: Για διπλές προσκλήσεις, μείνε συντονισμένος στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Έλα, αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα.
4: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
3: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
4: Σωστός ο παίχτης.
5: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
1: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifePhone της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210 8919 800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
9: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
10: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
9: Τώρα.
10: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
11: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Φίλες και φίλοι.
13: Μα είμαστε δύο.
12: Καλώς ήρθατε στο συνέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
1: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
15: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.

0: απλόστρα ράζουμε και άντε και φυλάκια.
1: Ας πιούμε σε αυτό.
2: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου. Φραπέ, χαλαρά.
3: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
6: Στρακαστρούκες. Η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγγύη αγάπης. Στρακαστρούκες. 1η Ιουλίου Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου Δεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
7: Αρχίζει!
8: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
7: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
8: Πού δηλαδή?
7: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
9: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τη Μαντόγα Στερά.
11: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
12: Αυτός είναι ο σταθμός μου.

0: φωνή σου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τα παιδιά, καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και αυτή είναι η τέταρτη μας ώρα. Και είμαστε πανέτοιμοι να απολαύσουμε 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Χωρίς διακοπή θα απολαμβάνεις και το ρυθμός Classics, τη νέα σειρά αφιερωμένη του ρυθμού 949, που παρουσιάζει έτσι την πορεία κορυφαίων εκπροσώπων του ελληνικού τραγουδιού με εκτενείς συνεντεύξεις, με σπάνιο αρχαιακό υλικό και πρώτο καλεσμένο του ρυθμού Classics, τον αγαπημένο Αντώνη Ρέμο. Φυσικά, τη συζήτηση συντονίζει η αγαπημένη Γιώτα Τσιμπρικίδου και εσείς μπορείτε να το απολαμβάνετε στο YouTube, στο Ρυθμός Tube, το κανάλι μας στο YouTube, Δευτέρα 7 το απόγευμα, στο επίσημο κανάλι. Real Mido, αμέσως τώρα και εξηγήστε μου.

9.49 μόνο επιτυχίες. Διανύουμε την τέταρτη και τελευταία ώρα με τις 10 επιτυχίες στη σειρά. Ωστόσο, θέλω να προειδοποιήσω ότι αύριο θα σας δω από κοντά για 4 ολόκληρες ώρες. Θα είμαστε στο The Mall Athens live με το ρυθμό 949 φυσικά, για να έτσι γνωρίζουμε από κοντά το πρώτο Marks & Spencer concept στην Ελλάδα. Αυτό το κατάστημα πρόκειται για τη νέα γενιά καταστημάτων Marks & Spencer, σχεδιασμένη να προσφέρει μια πιο σύγχρονη και πιο αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών. Να σας πω επίσης ότι υπάρχει και 25% προσφορά σε όλα τα είδη παραλίας με αγορές 2 προϊόντων και άνω έως και τις 28 Ιουνίου και θα δώσω και δώρο. Τώρα θέλω να μου στείλετε μηνύματα στο Viber του ρυθμού 6937-949-949, το όνομά σας και το Marks & Spencer και να πάρετε μέρος στην κλήρωση για να διεκδικήσετε δώρο επιταγές Marks & Spencer αξίας 100 ευρώ. Αυτά είναι.

0: ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Κάπως έτσι ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Ένα μικρό remind πριν βγούμε σε σύντομο break για εσένα που είσαι επιχειρηματίας, που ψάχνεις τρόπους να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδά της. Κοσμοτέ Telecom. Αυτή είναι η λύση με το σχήμα Magenta One Business. Γιατί μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου, να μπεις σε αυτό το σχήμα, το Magenta One Business, και να επωφεληθείς από μείον 10% σε εταιρικά κινητά, δωρεάν υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στολών οχημάτων και πολλά ακόμη. Κοσμοτέ.gr / Magenta One Business και μαθαίνεις ό,τι χρειάζεσαι. Σε πάρα πολύ λίγο επιστρέφω στα Βέντο και Ευαγγελία στο ρυθμό 949.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου τα Marks & Spencer ή αλλιώς M&S γιορτάζουν το άνοιγμα του νέου τους καταστήματος στο The Mall Athens και σας προσκαλούν σε ένα ολοήμερο πάρτι γεμάτο μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Ανακαλύψτε το πρώτο M&S Studio Store στην Ελλάδα. Το νέο concept καταστήματος που φέρνει μια σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών, περισσότερες επιλογές μόδας, νέες τεχνολογίες και για πρώτη φορά M&S Food Hall. Και έως 28 Ιουνίου επωφεληθείτε από την προσφορά 25% σε όλα τα είδη παραλίας με αγορές 2 προϊόντων και άνω. Ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι με τη μαντόγα στερά του σε live εκπομπή, παιχνίδια και πλούσια δώρα για όλους. Στη συνέχεια, DJ του σταθμού ανεβάζει την ένταση με

0: αγαπημένες μουσικές επιλογές, ενώ από τις 5 έως τις 8 το βράδυ, τη Σκυτάλη παίρνουν τα αλάνια του ρυθμού. Άννα Ζυρδέλη και Αλέξης Μαρκάζος με live εκπομπή, εκπλήξεις και πολλή διασκέδαση. Σας περιμένουμε την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, στα Marks & Spencer, στο The Mall Athens, στο επίπεδο 1, για μια μοναδική γιορτή γεμάτη μόδα, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση.
1: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
2: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
1: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
2: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
1: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε κιόλας.
1: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
0: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
8: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας,
9: Ντολμάς!
8: Όπου κι αν πας,
9: Ντολμάς!
10: Ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, Ντολμάς!
11: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά! Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ! Να ράξουμε όλοι χαλαρά μαζί με ένα φραπέ.
12: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Nescafé φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
13: Φραπέ χαλαρά.
14: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
15: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
16: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Φίλες και φίλοι.
19: Μα είμαστε δύο.
18: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
13: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Καλώς ήρθε στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα από τις 10. Πριν απολαύσουμε στα Βέντο και Ευαγγελία και γλυκό με θύση, να σου πω για μια γλυκιά νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day που πραγματοποιήθηκε με την ίδια Δάμου. Βεβαίως, έρχεται εκτός από το YouTube που μπορείς να την απολαύσεις και στην τηλεόραση του Αντένα. Σάββατο 27 Ιουνίου, τα μεσάνυχτα παρακαλώ, νύχτα εκτός ρυθμού με παρουσιαστή το Θοδωρή Μαραντίνη, stand-up show με το Θωμά Ζάμπρα και χορηγό της βραδιάς, η Love and Host by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day. Δες το, απόλαυσέ το, την αγαπημένη Ήβη Αδάμου και έρχονται και ακόμα περισσότεροι καλλιτέχνες στις νύχτες. Μείνετε συντονισμένοι.
20: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό που

0: Αυτό ήταν και για σήμερα. Εγώ ήμουν και είμαι η Μαντώγα Στεράτου και σου δίνω ραδιοφωνικό ραντεβού αύριο ολοζώντα από το The Mall Athens στις 10 το πρωί, το πρώτο μας καφεδάκι, τα συνηθισμένα μας. Πριν φύγω όμως, ένα μικρό remind για εσένα που είσαι κάτω των 30, γιατί αυτό που θα σου πω σε ενδιαφέρει. Το WhatsApp αλλάζει και φέρνει κάτι που σε αφορά. Αν είσαι κάτω των 30, παρουσιάζει το WhatsApp U30, under 30 δηλαδή, ένα κόσμο ειδικά σχεδιασμένο για όλους εσάς. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλοι, μα όλοι κάτω από 30 ετών έχετε πλέον περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και περισσότερα προνόμια. Έτσι, ζεις το όλα για πολύ περισσότερο σε κάθε φάση της ζωής σου. Φιλάκια πολλά, έρχεται ο Γιάννης Κατινάκης με φόρα και τσαμπουκά αμέσως τώρα στο ρυθμό. Bye!
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά market.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
4: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
5: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστη.
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
4: Και τελείως άγνωστη.
7: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.

0: ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
5: Άρα συμφωνούμε για full time.
4: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
7: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά κερασμένα. Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
9: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
4: παντρούσκα, ταβαρίσκο κομμάτσιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με τον Γιάννη Κατινά.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Έλα παιδιά, έλα, καλησπέρα. Εδώ είμαι και εδώ είστε στην καλύτερη παρέα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 5 για 3 ολάκερες ώρες θα έχεις τα αυτάκια σου. Γιάννη Κατηράκη, σήμερα που είναι Πεμπτούλα, μία μέρα πριν την Παρασκευή, μία μέρα πριν ξεκουραστούμε επιτέλους. Είναι πάρα πολύ δύσκολες αυτές οι μέρες, παιδιά. Όσο είναι καλοκαίρι, δεν είναι για δουλίτσα, δεν είναι για κίνηση, είναι για παραλία, είναι για, για λιακάδα, είναι για μπάνια, δεν είναι για Κηφισίες και Κηφισό, εν πάση περιπτώσει. Ωστόσο, θα προσπαθήσουμε και σήμερα να σου φτιάξουμε τη διάθεση, καθότι έχουμε πάρα πολλά δώρα για εσένα. Και κυριότερο, την ταξιδάρα στην Τίνο. Ένα τριήμερο στην Τίνο, δώρα από εμάς για εσένα και την παρέα σου. Πολλά είπα, οπότε περνάω σε Νίκο Οικονομόπουλο με λίγα λόγια. Βέβαια, πολλά έχω να πω σήμερα, ωστόσο. Δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου.

Έλα λίγο να γίνει χαμός. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μέσα σε κλέτια. Ήμουν, είμαι και θα είμαι εδώ για σένα μέχρι και τις 5. Και σου έχω πράγματα και θάματα. Πρώτον, ξεκινάω από αυτό γιατί ξέρω ότι το θέλεις πάρα πολύ. Νίκος Οικονομόπουλος, με λίγα λόγια, κάνει συναυλιάρα στο Κατράκιο για να γιορτάσει τα 20 χρόνια καριέρας 3η 7 Ιουλίου. Και ερωτώ, δεν θες να είσαι εκεί? Και απαντώ μονάχος, βεβαίως και θέλεις, και εγώ θα στο κάνω πράξη το όνειρό σου. Και τι θα κάνεις? Σε λίγο, σε πόσο, σε 1, 2, 3, 4 τραγούδια από τώρα, θα παίξει Νίκος Οικονομόπουλος. Με το που τον ακούσεις να παίζει, παίρνεις τηλέφωνο στο 210-6835-722. Σου σηκώνω εγώ το τηλέφωνο, σε βγάζω στον αέρα και μου συμπληρώνεις τον στίχο του τραγουδιού. Είπαμε, με το που ακούσεις Νίκο Οικονομόπουλο, 210-6835-722. Και πριν περάσω εγώ τώρα, Σίβια μου, θέλω να σου πω ότι επιστρέφει και το Κάτι Παίζει για τον Ιούλιο. Βεβαίως, Κάτι Παίζει Powered by Day στη Νέα Σμύρνη, Σάββατο 4 Ιουλίου, από τις 7 έως και τις 9 το βράδυ. 2 ώρες ζωντανά με μένα, το Super Motel Γιάννη Κατινάκη και μια εκπληξάρα που πάλι δεν μπορώ να σου πω γιατί δεν με αφήνουν, αλλά σου εγγυώμαι ότι θα περάσεις εξαιρετικά. Τα είπα όλα, κουράστηκα, περνάω, Σίβια μου, ξελογιάστρα, και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: δουλεύω σε κάποιο υπουργείο, όχι, είμαι στο ρυθμό.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαι επηρεασμένη από τη δουλειά, μάλλον γι' αυτό.
0: Ωραία. Φύγε λίγο από τη δουλειά, γιατί ήρθε η ώρα να μου τραγουδήσει, να μου συμπληρώσει το στίχο.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, είσαι έτοιμη.
1: Αμέ.
0: Μα όπου κι αν πα.
1: Σε ό,τι κοιτά, η θέα δεν θα έχει παραδείσω. Όπου κι αν πα, καρδιά θα πατά. Ένα δικό μου που κάμισο, ναι. Όπου κι αν πα.
0: Εντάξει, τα άλλα στη συναυλία. Φτάνει. Μπράβο, φίλοι μου. Θα του βγάλει όλο το πρόγραμμα του ανθρώπου. Θα πει και το δώρο για σένα. Κάτσε καλά. Λοιπόν, φίλοι, μπράβο και συγχαρητήρια. Κάτσε να φωτογραφίσω το τηλέφωνό σου. Το φωτογράφισα για να σου στείλουν την πρόσκληση. Μπράβο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και να περάσει υπέροχα, εύχομαι.
1: Θα σε ευχαριστώ. Ελπίζω να πείτε κι εσείς.
0: Ποιοι είμαι, μιλάς στον πληθυντικό, θες τώρα να πάρω πίσω την πρόσκληση.
1: Εντάξει, να έρθεις λοιπόν και εσύ.
0: Αναγία μου, Χριστέ μου, με καταρακώστε σήμερα. Πολλά φιλιά.
1: Φιλάκια, ευχαριστώ πολύ.
0: Και πρόσεξε τώρα. Εγώ πριν περάσω σε break, θέλω να πω κι άλλα. Έχω τον αχόρταγο σήμερα. Με έχει πιάσει μια λογοδιάρρεια, ευτυχώς όχι κανονική. Και θέλω να σου πω ότι πρέπει να είσαι όπως και δίποτε έτοιμος για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Γιατί έρχεται το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom που φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. 16 πόλεις συγκεκριμένα. Απολαμβάνεις τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές και συναρπαστικές AI εμπειρίες, έτσι. Και αφού τα είπα όλα, έδωσα δώρο, ενημέρωσα, είμαι πανέτοιμος να περάσω σε διάλειμμα και σε λίγο. Πάλι μαζί σου.
2: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
3: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
2: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος. Στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού στο YouTube. Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Αρχίζει!
5: Θελινότητα μου, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn!
4: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
5: Πού δηλαδή?
4: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
6: Το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/ Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Δεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
5: Plus, plus, plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το ΣΥΜΠΑ. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
6: Plus, plus, plus.
7: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Honda Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
11: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
12: Honda Center.
13: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
14: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή την Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
13: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
15: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
16: Hello και πάλι, γιατί είμαι και ξενόγλωσσος. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 5 της επάλξης Γιάννης Κατινάκης για να σου κρατήσω την πιο ωραία παρεούλα. Και θα μου πεις, Γιάννη, δεν σε θέλουμε σκέτο πια, σε βαρεθήκαμε 2 χρόνια, πια θέλουμε και κάτι άλλο από σένα. Θες λοιπόν ένα δώρο, αυτό ζητάς. Πάρ' το και σε καλή μεριά, γιατί η Blue Star Ferries η αγαπημένη σου κάνει δώρο ακτοπλοϊκά για κουφονίσει. Για πιο κουφονίσει όμως. Είναι και 2-3 αυτά. Είναι πολλά κουφά εκεί πέρα στο Αιγαίο. Όπως και να έχει, όποιο και να είναι, ωραίο θα είναι. Τι έχεις να κάνεις εσύ, θα στείλεις μήνυμα στο Viber μας 6937-949-949. Κουφονίσει και Γιάννη είσαι μη συμφίλιος. Αυτό θέλω. Κουφονίσει και Γιάννη είσαι μη συμφίλιος.

0: Έλα, Νούλα, δώσε!
1: Όλη η ζωή μου σπασμένα κυκλειδώματα.
0: Ένα ντουέτο που πάρα πολύ θέλατε, Αναβίση και Γιάννης Κατινάκης. Το θέλατε πραγματικά διακαώς. Μου στέλνετε και πάρα πολλά μηνύματα να πάω στο ΆΚΑ να τραγουδήσω. Δεν έχει στείλει ούτε ένα ωστόσο. Είσαι εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 5 Γιάννης Κατινάκης στα αυτάκια σου. Καλοκαιρινός, δροσερός, καυτός συνάμα για κάθε διάθεση είμαι εδώ για σένα. Ωστόσο, να ενημερώσω ότι αύριο, Παρασκευή 20. Αύριο δεν είναι 26 Ιουνίου. Αύριο είναι, παιδιά, ναι. Ο ρυθμός 949 και τα Marks & Spencer σου δίνουν ραντεβού στο The Mall Athens για το πιο καλοκαιρινό πάρτι της πόλης. Σου έχω Μαντόγα Στεράτο από τις 10 έως και τις 2 και τα Λάνια μας από τις 5 έως και τις 8. Επίσης, αν μου στείλεις τώρα μήνυμα στο Viber μας 6937-949-949 Marks & Spencer και Γιάννη είσαι φωνάρα. Φωνάρα, έτσι να τα πούμε και αυτά. Κερδίζεις δωρεπιταγές Marks & Spencer αξίες 100 ευρώ. Τάπα, ξαλάβρωσα και περνάω σε break.
2: Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day με τον Γιώργο Κακοσέο.
3: Και ίσα νότερα λοιπόν είσαι για μένα παρελθόν.
2: Ο κορυφαίος της γενιάς του Γιώργος Κακοσέος σε ένα exclusive live event Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμά Ζάμπρας.
3: Ούτε χτρίο μας ούτε και φίλοι.
2: Χορηγός της βραδιάς Λαβίαν Ροζ by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Boss, πάμε στοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ενώ ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου. Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους, γεμάτους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
4: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό του σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali. Και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
6: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
9: Αμέ!
8: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
9: Αμέ!
8: Θα έρθει από μένα.
9: Αμέ!
8: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
9: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
10: Μπήκα σωστά?
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
12: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Άντε, προχώρα!
14: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
6: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
16: Τι παίζεις εκεί?
17: Δωροστροφό της Novibet.
16: Δωροτροχό?
17: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
16: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
18: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
19: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινέ.

Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949. Hello και πάλι. Καλησπέρα. Πολύ ερωτικός ξαφνικά έτσι και πολύ μπάσος. Κάτσε να ανέβω λίγο. Καλησπέρα λοιπόν και καλώς ήρθατε και πάλι στο Ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 5 Γιάννης Κατινάκης θα είμαι εδώ για σένα. Είμαι εδώ γιατί σε αγαπώ παράφορα. Πολλά φιλιά να δώσω στον Κωνσταντίνο που μου έχει στείλει πάρα πολλά μηνύματα και μου είπε ότι είμαι φωνάρα από μόνος μου πριν σας αναγκάσω εγώ για να κερδίσετε δώρο. Κωνσταντίνο μου, πολύ σε αγαπώ και μου λες ότι γυρνάς και γυμνός το καλοκαίρι. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό σαν πληροφορία. Ωστόσο, για να μην παρεκτραπώ τελείως, να σου πω ότι και αυτή την ώρα σου έχω πάρα πολλά δώρα, πάρα πολλούς διαγωνισμούς και πάρα πολλές επιτυχίες φυσικά. Και ξεκινάω με Θοδωρή Φέρη και είπες: δυνάμωσε την ένταση, έλα μην το λυπάσαι. Αυτός είσαι και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: Στο Ρυθμούς Classics, ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
1: Θέλω να μου πεις πώς το έχεις καταφέρει με τον Νίκο Μωραΐτη να έχετε κάνει τα Σάββατα πριν από 15 περίπου χρόνια.
2: Ένας παρανοϊκός σε αυτά που γράφει είναι τόσο βαθιστόχαστα και τόσο ουσιαστικά, αλλά και τόσο απλά μαζί, που μόνο ένα τόσο παράξενο μυαλό θα μπορούσε να τα γράψει. Δηλαδή, ο τύπος είναι έτσι, είναι αλλού.
3: Τι σημαίνει, ρε παιδί μου, να μην με αγαπάς τα Σάββατα? Τελικά, ήξερε ότι στις καρδιές σας ξέρετε πολύ καλά τι σημαίνει «μα να μην με αγαπάς τα Σάββατα». Το ξέρετε αυτό και το έχετε τραγουδήσει μαζί μου.
0: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Έρχεται σύντομα στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμός Tube.
4: Κάτι αλλάζει όπως πέφτουν τα φώτα. Το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας.

0: Σάββατα.
1: Γιατί τι έχουνε τα Σάββατα, δεν καταλαβαίνω εγώ. Θα γίνει το Σάββατο το γαϊδούρι άνθρωπος? Όχι, γαϊδούρι θα παραμείνει και το Σάββατο. Και τι παραμεί τις άλλες μέρες, το καταλαβαίνω. Τι καταλαβαίνω δηλαδή, την Τετάρτη θα σας πούμε, μην πω τι θα είσαι τώρα, κοπριά, και τα Σάββατα περιμένω να γίνεις άνθρωπος? Όχι, η κοπριά θα παραμείνει κάθε μέρα της εβδομάδας, έχω να πω εγώ. Και να με ακούς, γιατί είμαι ρεαλιστής. Γιάννης Κατινάκης λοιπόν, μέσα στο ρεαλισμό και την παράνοια, εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που ούτως ή άλλως θα ακούσεις μόνο επιτυχίες, και μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ για σένα για να τα περάσουμε συγκλονιστικά. Τα δώρα δεν τελειώνουν εδώ. Αυτές τις μέρες έχω στα όπα-όπα, σε λίγο σου έχω πάλι δωράκια. Οπότε μένεις εδώ, αλλά θα ακούσεις και λίγο το παράπονο μου, διότι είμαι εγώ πονεμένος άνθρωπος. Σήμερα λοιπόν, ακούω πάνω από το σπίτι μου, ντουκ, ντουκ, ντουκ, ντουκ, ντουκ, ντουκ, ντουκ, ντουκ, ντουκ, ντουκ. Το ήταν από πάνω, από κάτω, από δίπλα, δεν ξέρω. Κάποιος έκανε εργασίες στις 7.30 το πρωί. Κάποιος ψυχοπαθής άνθρωπος με πραγματικά πολύ σοβαρή ψυχοπαθολογία αποφάσισε στις 7.30 το πρωί να κάνει εργασίες. Και ρωτώ, γιατί? Γιατί, με μεγάλα γράμματα, γιατί στις 7.30 το πρωί δεν κάθεσαι στο κρεβάτι σου να γυρίσεις πλευρό, να αεριστείς άμα θες, να πας και μια τουαλέτα και να ξανακοιμηθείς? Εξήγησε, έτσι λέει, γίνονται δουλειές το πρωί, το πρωί. Γιατί, μετά τι έχει, μετά τι έχει, θα πες κομίτς μετά. Κάνε τη δουλειά στις 12, στη 1, στις 2, βράδυ, ωραία, νυχτοφύλακας. Για ποιο λόγο πρέπει πουρνό, λες και είμαστε φουρνάριδες, που και ο φούρναρης, δεν κατάλαβα. Να ψήσεις το καρβέλι πιο μετά, να το ψήσεις στις 12. Δεν θα φάμε ψωμί το πρωί ούτως ή άλλως. Δεν μπορώ, παιδιά. Είμαι τύπος που θέλω να κοιμάμαι όπως πρέπει, όπως πρέπει. Να τα πω και αυτά, γιατί κάπου έγκωσα κι εγώ. Αλλά ξαναηρεμώ και γίνομαι χαριτωμένος, γιατί έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ ωραίο. Αν θες λοιπόν διακαώς να με δεις από κοντά, τώρα ποιος θέλει, κανείς δεν ξέρει, να σε ενημερώσω ότι κάτι παίζει Powered by Day και έρχεται στη Νέα Σμύρνη 4 Ιουλίου. Σε περιμένουμε από τις 7 έως και τις 9 το βράδυ εκεί στην πλατεία, κεντρικά στη Νέα Σμύρνη, και σου έχουμε και μια εκπληξάρα που πραγματικά θα συγκλονιστείς, θα διχοτομηθείς και θα πεις: τον άκουσα το Γιάννη και καλά έκανα. Και τώρα, όπα της, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα. Δυνάμωσε την ένταση και επιστρέφουμε παιχνίδια και δώρα και ό,τι άλλο θέλεις.

0: Έτσι, δεχτήκαμε μια κάποια επίθεση από τον Νίκο Μακρόπουλο, αλλά μας άρεσε γιατί είναι υπέροχος και πάρα πολύ τον αγαπάμε εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που ούτως ή άλλως θα ακούσεις μόνο επιτυχίες, γι' αυτό και μας επιλέγεις κάθε μεσημέρι. Όμως, επειδή σε ξέρω τι άτιμο παλιόπαιδο είσαι, πέρα από επιτυχίες, θες και δώρα. Θα σου πω εγώ, βρε, όχι. Ποιος είμαι εγώ για να σου πω όχι. Βεβαίως ήρθε η στιγμή να παίξουμε, να με. Ένα σφύριγμα χωρίς λόγο και αιτία. Να με πάρεις στο 210-6835-722, να βγεις στον αέρα και να κερδίσεις το δωράκι σου αφού παίξουμε. 210 λοιπόν, 6835-722. Με καλείς τώρα για να βλέπω, μη βαριέσαι. Λίγο βαριέστε, παιδιά. Υπάρχει ένας βαρεμός τώρα και θα νευριάσω. Πάμε λίγο από την αρχή. 2-10-68-35-7-2-2. Έλα και θα σου δώσω και δώρο. Καλό σήμερα. Πάμε λίγο, μη σέρνεστε. Α, τώρα κάτι γίνεται λοιπόν. Και αφού καλείτε και είμαι ήσυχος πια, να ενημερώσω για ακόμα μία φορά για το Art Tech The Road Show της Κοσμοτέ Telecom που φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα σε 16 πόλεις συγκεκριμένα και θα απολαύσει τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές και συναρπαστικές AI εμπειρίες. Και τώρα τρέχω λοταχώς να σηκώσω τις γραμμές μου και επιστρέφω με ακροατή.
1: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
2: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
1: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube, τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχία.
3: Ο Ρυθμός 949 προτείνει.
4: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Ηρώδιο. 22 Ιουνίου η πολυβραβευμένη Λίκε Λί έρχεται στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα φώτα της Ακρόπολης. Και πάμε Θεσσαλονίκη. 23 Ιουνίου ο Ακύλας γεμίζει με ενέργεια και παλμό τη Μονή Λαζαριστών με το Ακύλας Press Star Tour Powered by ΔΕΗ. Και ραντεβού ξανά στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 26 και 27 Ιουνίου στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου ακολουθούμε τη διαδρομή του υποφωτισμένου μονολόγου του Δημήτρη Καμαρωτού «Άλκιστης, τοπίο μετά την υπόσχεση». Και 28 Ιουνίου ένα μοναδικό αφιέρωμα στο Γιώργο Απέργη από το κουαρτέτο Εγχόρδων Κατιόρδιο Τιμά ηλεκτρίζει την Πειραιώς 260. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
8: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στο Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ.

0: και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores, Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
1: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα χύμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ 10 τεμάχια μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
4: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
5: Την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, τα Marks & Spencer, ή αλλιώς M&S, γιορτάζουν το άνοιγμα του νέου τους καταστήματος στο The Mall Athens και σας προσκαλούν σε ένα ολοήμερο πάρτι γεμάτο μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Ανακαλύψτε το πρώτο M&S Studio Store στην Ελλάδα, το νέο concept καταστήματος που φέρνει μια σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών, περισσότερες επιλογές μόδας, νέες τεχνολογίες και για πρώτη φορά M&S Food Hall. Και έως 28 Ιουνίου επωφεληθείτε από την προσφορά 25% σε όλα τα είδη παραλίας με αγορές 2 προϊόντων και άνω. Ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι με τη Μαντό Γαστερά του σε live εκπομπή, παιχνίδια και πλούσια δώρα για όλους. Στη συνέχεια, DJ του σταθμού ανεβάζει την ένταση με αγαπημένες μουσικές επιλογές, ενώ από τις 5 έως τις 8 το βράδυ τη σκυτάλη παίρνουν τα αλάνια του ρυθμού Άννα Ζυρδέλη και Αλέξης Μαρκάζος με live εκπομπή, εκπλήξεις και πολλή διασκέδαση. Σας περιμένουμε την Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Marks & Spencer στο The Mall Athens στο επίπεδο 1 για μια μοναδική γιορτή γεμάτη μόδα, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση.
6: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
7: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
8: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
6: άλλαξέ το.
8: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
9: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
10: Πολτρώνα Σοφά, solo divani di qualità.
11: People have repower. People have
12: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Να δω

0: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
1: Σου έλειψα, παραδέξου το. Έπαθε σύνδρομο στέρησης και λες: πού σε Γιάννη, πού σε Γιάννη. Εδώ είμαι λοιπόν. Γιάννης Κατινάκης, έτοιμος για όλες τις επάλξεις για σένα εδώ στο ρυθμό 949. Ακούμε μόνο επιτυχίες και τώρα ήρθε η ώρα και να παίξουμε. Έτσι, τις έχω αφήσει πάρα πολύ ώρα χωρίς δώρο και αισθάνομαι κι εγώ λίγο τύψεις. Έσπασαν λοιπόν και σήμερα οι γραμμές. Ω, παράπονο δεν έχω, πολύ σας αγαπώ. Όμως έχω κορίτσι στη γραμμή, το οποίο μήπως κάθε μέρα με ακούει από τη δουλειά του και τώρα που έχει ρεπό δεν έχασε τη σωστή συνήθεια, δεν έχασε την υποχρέωσή της να ακούει Γιάννη Κατινάκη και με ακούει και από το σπίτι. Φίλη μου, είσαι εδώ.
2: Καλησπέρα, Γιάννη.
1: Α, τώρα ξαφνικά γίνανε όλα πάρα πολύ επίσημα.
2: Ναι, ντρέπομαι τώρα.
1: Α, τέτοια είσαι που ντρέπεσαι, γιατί. Γιατί ντρέπεσαι. Εξήγησέ μου, σε παρακαλώ. Πριν ήσουν μέσα στη χαρά και μέσα στον Άζη.
2: Μα είναι δυνατόν να σε ακούει κάποιος και να μην είναι χαρούμενος, μωρέ Γιάννη?
1: Στους πρώην μου πες τα αυτά.
2: Με τέτοια φόρα, με τέτοια χαρά, μπρίο, μπράβο, ρε.
1: Ποιος συμπληρώνει τον μπρίο από μέσα, με ποιον είσαι?
2: Η κόρη μου.
1: Η κόρη, πόσο χρονών είναι η κόρη, καλέ?
2: Η κόρη έδωσε πανελλήνιες, είναι 18.
1: Μη με τρελαίνεις, εσύ πόσο είσαι?
2: Εγώ είμαι 47. Γιάννη, όλα θα άψω να πω.
1: Μα τι, συγγνώμη, δεν πρέπει να γνωρίζω.
2: Για καφέ, άμα είναι.
1: Α, εγώ είμαι λοιπόν συνομήλικος με την κόρη. Πέρασε η κόρη τώρα, γιατί βγήκε αποτελέσματα νομίζω σήμερα.
2: Ναι,
1: χτες.
2: Ναι, δόξα το Θεώ.
1: Πού πέρασε?
3: Ευχαριστημένοι είμαστε, ευχαριστώ για το ενδιαφέρον.
1: Μπράβο σου, μπράβο σου, κορίτσι μου. Πού πέρασε?
3: Δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρουμε σίγουρα, αλλά παιδαγωγική μάλλον.
1: Παιδαγωγική, πάρα πολύ ωραίο. Νομίζω και η κόρη μιας φίλης μου σήμερα από παιδαγωγικό πέρασε.
2: Είναι καλή σχολή, Γιάννη.
1: Η Πάτρα ή η Θεσσαλονίκη νομίζω μου που πέρασε. Πέραν του δεν έχει καμία σημασία τώρα, παιδιά. Πάμε να παίξουμε. Είμαστε έτοιμοι?
2: Έτοιμοι.
1: Α, συγγνώμη, πριν παίξουμε, μου ούτε θα μου πει στον αέρα κάποια πράγματα που μου είπε και εκτός αέρα.
2: Α, ναι. Γιάννη Κατινάκη, είσαι μη συμφίλιο.
1: Έτσι, ωραία.
2: Και όταν, λίγα λέω.
1: Όταν υπόνονται τα σωστά πράγματα. Εγώ δεν μπορώ να φέρω κάποια αντίρρηση. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να παίξουμε. Θα ακούσεις ατάκα από σειρά και θα μου βρεις στη συνέχεια.
2: Έγινε.
1: Φύγαμε.
4: Α, έχω και εξαιρετική σηκωταριά μου, Χαρίσια.
5: Βγάλτε την έξω να τη δω. Ή μάλλον όχι. Σας έχω εμπιστοσύνη. Θα ήθελα και λίγο κοιμά. Μοσχαρίσιο. Έλα.
4: Ό,τι επιθυμείτε.
5: Θα ήθελα όμως να μου το περάσετε δύο φορές, ε.
4: Τι λέτε, άλλη μόνο.
1: Έλα, έλα.
2: Θέλουμε βοήθεια.
1: Εννοείται. Λοιπόν, σε όλες τις καλές πελάτησες δύο φορές τον περνάμε ή θα σας τον περάσω όσες φορές θέλετε. Ακούει και το παιδί, κατάλαβες.
2: Και τα δύο καλά είναι.
1: Και τα
2: αλλά
1: δύο καλά είναι.
2: Είναι καλύτερο.
1: Α, ειδικά άμα έχει πέσει πείνα.
2: Ναι, αν έχει πέσει πείνα, όσες φορές τόσο το καλύτερο.
1: Ναι, αλλά θέλω να είσαι λίγο πιο ολιγαρκή στην απάντησή σου. Δηλαδή...
2: Εντάξει. Στις καλές πελάτησες δύο φορές το περνάμε.
1: Μ' αρέσεις! Μ' αρέσεις! Όλα αυτά να πω ότι εγώ πάντα καλός πελάτης υπάρχω, αλλά δεν έχω δει τέτοια τύχη πουθενά πέραν τούτου ωστόσο. Φίλες μου, αγαπημένες, θα σας στείλω. Μ' ακούτε?
2: Ναι.
1: Δώστε σήματα ζωής. Μην μιλάω μόνο μου σαν την Αστέρο.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, έχω Δημητριάδης Action Stores που έχει εκεί πέρα ό,τι θέλεις για την παραλία. Σκίαστρα θες, ομπρέλες θες, ψυγιοτσάντες θες, σκηνές θες. Άμα κάνεις και κάμπινγκ, δεν καταλαβαίνω γιατί. Ό,τι θες το έχει εκεί και σου δίνω 150 ευρώπουλα δωρεπιταγή.
2: Wow.
1: Έλα τώρα, έλα. Είμαι γαλαντόμος ή δεν
2: και,
1: είμαι?
2: Είσαι και κουβαρντάς.
3: Μας έφτιαξε.
2: Μας έφτιαξε.
1: Έτσι είναι οι παραδοσιακοί άντρες παλιάς κοπής. Έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, έχω φωτογραφίες και το τηλέφωνό σας. Είστε πανέτοιμες. Θα σας στείλουν μήνυμα και πολλά πολλά φιλάκια. Χάρηκα πάρα πολύ.
2: Καλό καλοκαίρι, Γιάννη. Ό,τι επιθυμείς.
1: Καλό καλοκαίρι και σε εσάς. Πολλά πολλά φιλάκια και φύγαμε για Ρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου.

0: Ήρθα και πάλι στα αυτάκια σου, βεβαίως. Εγώ είμαι ο Γιάννης Κατινάκης και θα είμαι μαζί σου μέχρι και τις 5 για μία ωρίτσα ακόμα. Και αν πιστεύεις, ας καγχάσω υποτιμητικά, αν πιστεύεις ότι τα δώρα τελειώσαν εδώ, είσαι πάρα πολύ γελασμένος. Γιατί την επόμενη ώρα, θα παίξουμε και για το τριήμερο στην Τίνο. Έτσι, δεν θέλω ποτέ να το ξεχνάς αυτό. Και αύριο γίνεται και η κλήρωση, να δούμε ποιος είναι ο τυχερός. Οπότε τώρα είναι η τελευταία σου ευκαιρία. Μείνε συντονισμένος, περνάω σε διαλυματάκι και επιστρέφομαι. Επιτυχίες και πάρα πολλά δωράκια. Πάμε λίγο.
1: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
2: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός? Ή την αόσμη κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
1: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
3: Φίλες και φίλοι.
4: Μα είμαστε δύο.
3: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
5: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
7: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
6: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
8: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
6: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
9: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
6: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
10: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
6: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
11: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
6: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
12: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
13: Για πάντα!
14: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Άρε το γιοτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι! Άρε μάχημο το γιοτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
17: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
18: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
19: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
20: Ναι.
19: πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
4: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
13: Αρχίζει!
20: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
13: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
20: Πού δηλαδή?
13: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
21: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
22: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
23: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
24: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
23: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
24: Για πότε είναι αυτά?
23: Για σήμερα.
24: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
25: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
26: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
24: Oh, φτάσαμε!
23: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
25: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
27: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
28: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
27: Έχουν βάλει και καύσιμα.
28: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
29: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
30: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.
31: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Τσα, εδώ είμαι. Εδώ είμαι και πάλι στα αυτάκια σου και στην παρέα σου. Γιάννης Κατινάκης στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 5, εδώ θα είμαι, δεν το κουνάω ρούπι. Και υποσχέθηκα δώρα. Βεβαίως, κοιτάζω εγώ. Το κρατάω, τον κρατάω το λόγο μου. Είναι συμβόλαιο και σε στέλνω θέατρο. Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά. Σήμερα, μάλιστα, σήμερα θα πας, αν δεν έχεις κανονίσει κάτι. Και αν θες να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, μου στέλνεις τώρα στο Viber μας 6937-949-949. Μωρό και Γιάννη, είσαι μωρό. Δηλαδή, μωρό και Γιάννη, είσαι το μωράκι της καρδιάς μας. Αυτό θέλω και οι προσκλήσεις θα είναι δικές σου. Ξεκινάω λοιπόν με Αντώνη Ρέμου και Δευτέρα, δυνάμωσε και σε λίγο πάλι μαζί σου.
2: Το ξέρω καλά. Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

στη Δυχιά. Έλα λίγο να μερακλώσουμε. Δέσποινα Βανδύ, τα φιλιά μου να στείλω. Πολύ την αγαπάμε εδώ στο ρυθμό 949. Εδώ που ούτως ή άλλως ακούμε μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 5 έχεις Γιάννη Κατινάκη στα αυτάκια σου. Όμως, αν πιστεύεις ότι σε ξέχασα, είσαι βαθιά νυχτωμένος και γελασμένος. Γιατί σε λίγο θα σε βγάλω στον αέρα για να παίξουμε για το τριήμερο στην Τίνο. Τελευταία μέρα σήμερα, αύριο κληρώνει το τυχερός. Οπότε είναι η τελευταία σου ευκαιρία. Μέχρι τότε όμως να ενημερώσω ότι πότε είναι, κάτι να σου πω. 4 Ιουλίου βεβαίως κάτι παίζει Powered by Day στην πλατεία Νέας Μύρνης, 7 με 9 το βράδυ, 2 ώρες ζωντανά μαζί μου, και σου έχουμε ετοιμάσει και αυτή τη φορά συγκλονιστικά πράγματα. Να έρθεις να μας απολαύσεις. Και τώρα, Γιώργος Σαμπάνης. Τι θέλω εγώ με σένα, αναρωτιέται ο Γιώργος.

0: Αναβήσει στο ρυθμό 949 εδώ που θα ακούσει μόνο επιτυχίες. Και την είδα την Άννα. Έχει αρχίσει και κάνει φωτογράφηση για το ΟΑΚ. Έχει κάνει τα μαλλιά και μια μπούκλα περίεργη. Κάτι κοντοβράκι έχει βάλει. Είναι κούκλα μοναδική και πάρα πολύ την αγαπάμε. Ωστόσο, μια και Αιγαίο μα τραγούδισε, άκου τώρα πώ συνδυάζονται όλα. Στο Αιγαίο θα σε στείλω κι εγώ και συγκεκριμένα στην Τίνο για ένα μαγικό τριήμερο για σένα και την παρέα σου. Τι έχει να κάνει, τα ξέρει πια. Τελευταία μέρα σήμερα του διαγωνισμού. Μου στέλνει στο Viber μα 6937 949 949. Το αγαπημένο σου νησιώτικο, σε διαλέγω εγώ, βγαίνει στον αέρα, μου το τραγουδάς και μπαίνει στην κλήρωση. Άλλη μια σούμα. Πάμε. 6937 949 949. Το αγαπημένο σου νησιώτικο, βγαίνει, μου το τραγουδάς και ίσως να είσαι εσύ ο τυχερός που θα πάει αυτό το τριήμερο στην Τίνο. Και όσο μου στέλνει τα μηνύματά σου, εγώ να ενημερώσω για ακόμα μία φορά για το Κοσμοτέ, για το Artec The Road Show τη Κοσμοτέ Telecom που φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα, 16 πόλεις και απολαμβάνει τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές και συναρπαστικές AI εμπειρίες, έτσι. Για να δω. Παιδιά, με πνίξατε. Τι γίνεται εδώ πέρα. Βεβαίως, χαμός γίνεται με τα μηνύματα. Πάω να διαλέξω ακροατή και επιστρέφω.
1: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
2: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
1: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
3: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
4: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται.
5: Ναι,
4: τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
6: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
7: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, All Inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom All Inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
8: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Και τώρα, το 7ο κάτι παίζει Powered by Day έρχεται στη Νέα Σμύρνη. Σάββατο 4 Ιουλίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 7 έως τις 9 το βράδυ, στην πλατεία Νέας Σμύρνης. 2 ώρες ζωντανά, με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει Powered by Day.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
12: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
13: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp.

0: Όλα παίζουν.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμά.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
13: Πάμε δυνατά και σταθερά.
12: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλω εγώ.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
16: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
15: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
16: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
15: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
17: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
18: Ήρθα και πάλι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης, για λίγο ακόμα θα είμαι μαζί σου. Αλλά σου άφησε το καλό για το τέλος. Σου έχω τάξει σήμερα ότι είναι η τελευταία μέρα για τη διαγωνισμάρα μας για ένα τριήμερο στην Τίνο. Και συγκεκριμένα θα σε πάω στη Χλίδα, στο Αιωλής Τίνος Suites, έτσι, μπουτίκ ξενοδοχιάρα. Και ακτοπλοϊκά εννοείται τζαμπουίτα από την αγαπημένη Σίτζετς. Το που την αγαπάμε πάντα, την αγαπημένη Σίτζετς. Μας βοηθάει και μας στηρίζει. Και έχω τώρα στη γραμμή, έχω νομίζω συγκλονιστική περίπτωση. Έχω την κυρία Αλέκα. Κυρία Αλέκα, με ακούτε?
19: Σας ακούω.
18: Μπορούμε να ενικολογούμε, να μιλάμε στον ενικό?
19: Ναι, γιατί όχι.
18: Καλησπέρα λοιπόν, Αλέκα μου. Τι κάνεις, πώς είσαι?
19: Μια χαρά είναι, πάω για μπάνιο.
18: Α, μ' αρέσει.
19: Και ακούω το ρυθμό που ακούω κάθε μέρα.
18: Μ' αρέσει γιατί είσαι μερακλού και τη γλεντά στη ζωή.
19: Είμαι, ναι.
18: Σε κατάλαβα εγώ από την αρχή, παιδί μου. Είσαι τέτοια, είσαι γλεντζού. Είσαι με τον άντρα μαζί με το σύζυγ?
19: Μαζί είμαστε, ναι.
18: Πόσα χρόνια είστε μαζί με τον σύζυγο?
19: 39.
18: 39?
19: Βεβαίως.
18: Ξεροσφυρί?
19: Ναι.
18: Ω, μπράβο σας. Να τολμήσω να ρωτήσω την ηλικία ή δεν κάνει, είναι τζις κακά.
19: Βέβαια, έχω κλείσει τα 60.
18: Τα 60, νεοτάτη. Το νεανικό κοινό μας είστε εσείς.
19: Δεν φαίνομαι για τόσο.
18: Είμαι σίγουρος, γιατί επέρχεται το νιάτο από την ψυχή, το νιώθω.
19: Από μέσα, από μέσα, είμαι χαρούμενη.
18: Ναι. Θα μου τραγουδήσετε ένα. Επίσης, είστε κάπου με πολύ κλαμπατσίμπαλο.
19: Το ρυθμό, έχω βάλει και ένα τραγούδι που μου αρέσει τώρα. Αυτό που έστειλα δηλαδή.
18: Μήπως να...
19: Γιατί μου ανεβάσει τη διάθεση, το κλείσε.
18: Μήπως να κλείσουμε το τραγούδι που.
19: Ναι, ναι, γιατί χαλάει το.
18: Που σ' αρέσει, Αλέκα μου, γιατί γίνεται χαμός εδώ.
19: Κλείσε, το κλείσα, ναι, ναι.
18: Θα μου τραγουδήσεις εσύ, Αλέκα ή ο σύζυγος.
19: Εγώ σύζυγος, τέλεια.
18: Για να έρθει ο σύζυγος στη γραμμή.
19: Μισό λεπτό να στον δώσω.
18: Πού είναι, στην Καρίτενα. Πού είναι ο σύζυγος. Έλα.
19: Εδώ είναι η Καμάκου.
0: Γεια σου, φίλε μου.
18: Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε.
0: Είμαστε καλά, είμαστε καλά.
18: Πώς σας λένε εσάς.
0: Άρης το όνομά μου.
18: Άρης, μ' αρέσει, είναι πολεμικό.
0: Ναι.
18: Έχετε
0: ναι,
18: ένα
0: ναι.
18: Κύρος. Τι θα μου τραγουδήσετε, Άρη.
0: Μια χαρά, όλα τα λέω, αλλά τα λόγια χάνω. Μας θα δούμε, ξέρω εγώ τι να πω.
18: Άμα χάνουμε τα λόγια, πώς τα λέμε μια χαρά. Να πούμε ένα νταριντάρι, το θέλουμε.
0: Να το πούμε.
18: Για να ακούσουμε τον νταριντάρι.
0: Πάμε λοιπόν.
18: Πάμε.
0: Νταριντάρι, νταριντάρι, στο γυαλό πετούν οι κλάρι.
18: Έτσι.
0: Στο γυαλό πετούν οι κλάρι. Να το
18: παίζαμε
0: μακάρι.
18: Να το παίζαμε μακάρι, κύριε Άρη, νομίζω έγινε ένα περίεργο ρεμίξ εδώ. Ωστόσο θα πω το μπράβο μου. Έτσι. Αν και λίγο ένιωσα ότι πάμε προς κύριο Σιρινάκη σιγά σιγά. Μπράβο, μ' αρέσετε πάρα πολύ. Και να ξέρετε, θέλω πάρα πολύ να κερδίσετε, γιατί είστε χάι ζευγάρι.
0: Παλιός
18: συνάδελφος,
0: αντένα
18: δούλευα, εντάξει,
0: έχει
18: σημασία. Αντένα, εδώ, της οικογενείας, της οικογενείας κι εσείς, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, μείνετε λίγο στη γραμμή σας για να πάρω τα στοιχεία σας.
19: Ναι, ναι, περιμένουμε.
18: Λοιπόν, σας φιλώ προς το παρόν και περνάμε σε Ρίκο Κορομόπουλο, έτσι, ακολουθεί Κατερίνα και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: έλα και σε αφήνω και σε αποχαιρετώ. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, ήμουν μαζί σου για τρεις ωρίτσες. Αλλά πριν σε αφήσω στα λάνια μας, να σου πω ότι πρέπει να ετοιμαστείς για το μεγαλύτερο δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι που επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λύκα Βητού. 31 Ιουλίου, λοιπόν, να είσαι εκεί να περάσεις εξαιρετικά. Και τώρα Αλέξης Μαρκάζος και Άννα Τσιρδέλη και Αλέξης Μαρκάζος μέχρι και τις 8. Ποιος θα φιλήσει τον κόσμο, Άννα, έλα.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Α4, τα περιπολικό.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
4: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
6: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
7: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
5: άλλαξέ το.
7: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
10: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
11: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακοπές στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
12: Ας πιούμε σε αυτό.
13: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Nescafé, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
14: Φραπέ, χαλαρά.
15: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
16: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
17: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
18: Το τάγκο.
17: Θα σας ειδοποιήσουμε.
18: Περίμενε.
17: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και χουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
19: Φτιάξε βαλίτσες.
20: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
21: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. κάνει τη σέντρα.
2: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα.
12: Δίψα για.
2: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
14: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
23: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
24: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
25: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
26: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
27: Ναι! Αυτός είναι ο σταθμός μου.
28: Η γυναίκα του του δηλητηρίαζε τον καφέ. Έπινε δύο καφέδες τη μέρα και είχε γίνει το στομάχι του ροδέλα.
27: Αγάπη μου, κι εγώ άμα σε είχα άντρες ένα, θα σε δηλητηρίαζα τον καφέ.
28: Αν ήμουν άντρες σου, άνα μου θα τον έπινα.
26: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
27: Πόσα! Όλη μέρα ρυθμός. Απλά ο καλύτερος.
29: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
30: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949.

0: χρόνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
1: Καλώς τα ταλάνια, καλώς ήρθατε. Σήμερα 5η 25 του Ιούνιου, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζυρδέλη, μέχρι και τις 8 στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
2: Φυσικά με τα καλύτερα μηνύματα της πόλης, τα δικά σας που αλλού στο Viber του ρυθμού. Τζάμπα είναι, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. 6937-949-949, όλα μα καλοδεχούμενα. Όπως καλοδεχούμενο είναι και η νέα online τάξη πραγμάτων. Soundist.gr, κάτω στο ρυθμό 949 και μας απολαμβάνεις από κάθε γωνιά της οικουμένης, τη Μαδρίτη, Καπαδρίτη, Λοζάνη, Κοζάνη, τη Κιώτο, τη Κιάτο. Και σήμερα έχουμε διαγωνισμάρες. Αυτό έλειπε.
1: Έχουμε την Ισάρα που στέλνουμε εσένα και όλους την παρέα στην Τίνο. Έχουμε ακτοπλοϊκά για την Κρήτη. Ναι, στο που είμαι, το δώρο. Αναγιά σου. Φυσικά θα σας στείλουμε να δροσιστείτε στις υπέροχες νεροτσουλήθρες. Έχουμε να σας δώσουμε προσκλήσεις για μια ξεχωριστή και ιδιαίτερη βραδιά εκτός ρυθμού. Και φυσικά αγαπημένος Νίκος Οικονομόπουλος που σκάει μύτη.
2: Σαν κομίτη.
1: Mm-hmm. Και έχει πολύ ωραία συναυλία στο Κατράκιο Θέατρο. Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε όταν ακούσετε τον Νίκο Οικονομόπουλο να τραγουδάει. Παίρνετε τηλέφωνο.
2: Τις δεύτερες.
1: Άνα, γεια σου.
2: Επίσης, μια γρήγορη ειδησούλα έτσι που έσκασε τώρα. Με ειδοποιούν από το κοντρόλ.
1: Παρακαλώ.
2: Τα κορίτσια που μεγαλώνουν με αδερφό έχουν 78% περισσότερο άγχος. Αυτό εξηγεί πολλά, Άννα μου. Θες να μιλήσεις για την ηλικία.
1: Όχι, γιατί ο αδερφός μου όταν γεννήθηκε, εγώ ήμουν ήδη 10 χρονών. Οπότε ουσιαστικά γιατί δεν μεγάλωνα τότε, είχα μεγαλώσει.
2: Εντάξει, είχε φάει τη ζωή με το κουτάλι.
1: Εσύ, παιδί μου.
2: Ήσουν πια στη σύνταξη.
1: Α, εσύ δεν είσαι κορίτσι, συγγνώμη.
2: Μην μου χαλάς το όνειρο. Μην μου χαλάς το μύθο. Εσύ, μη σε παραπλάνει το στήθος μου. Παραμένω άντρας.
1: Προσδεθείτε, απογειωνόμαστε. Έρχονται πολλές επιτυχίες και ξεκινάμε με αγαπημένη Κατερίνα Λιόλιου και κάνει σωστά ολόσωστα το λογαριασμό. Μην ξεχνάς, καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ.

0: Ευθύμης Αδαμαντίδης λοιπόν και η νύχτα μυρίζει για σεμί. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και Ίγκη και το μπαμ και κράχτο.
1: Φύγαμε.
2: Μπαμ και κράχτο.
1: Έχει τίποτα να το πω εγώ.
0: Πες το
1: αυτό
0: εσύ.
1: Που λέγαμε. Παιδιά, πολλά συγχαρητήρια στην φίλτα τη YouTuber. Δεν την ξέρω προσωπικά την κοπέλα. Ήταν τελευταία
0: στιγμή. Ο κύριος Ρούσος πέρασε να πει μια καλησπέρα από τη στουντιάρα που έχει φτιάξει εδώ στο ρυθμό, παιδιά. Ένα χειροκρότημα, παρακαλώ.
1: Ήταν και από τη το κυκνιάσμα το σπίτι γιατί θα τον θάψουμε μέσα έτσι όπως πάει. Λοιπόν, σαν τη φαράμε τι γάτε.
0: Ξύλο, καλέ.
1: Κατοχυρώθηκε.
0: Έλα, λέγε.
1: Σε συνέχεια των δηλώσεων του Λιάγκα ότι πολεμάει τη φτύνια του YouTube, άλλωστε είναι γνωστό. Κατάμαχος της φτύνιας ο Λιάγκας.
0: Ναι.
1: Βγήκε μια YouTuber η οποία έκανε ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο. Παιδιά, Κωνσταντίνα Αδαμάκη λέγεται. Ψάχτε την στο TikTok. Είναι ένα μικρό βιντεάκι στο οποίο κάνει
0: ομισιόν. Και στο Instagram.
1: Και στο Instagram, μπράβο, που κάνει ένα πολύ ωραίο βίντεο. Που
0: θα το δείτε καρφιτσωμένο πάνω-πάνω, πολύ δυνατό.
1: Μπράβο, ναι. Μπράβο. Καρφιτσωμένο στον πάτο του Λιάγκα. Λοιπόν, όπου έκανε ένα πάρα πολύ έτσι. Με το γάντι σφάξιμο και μπράβο τη γι' αυτό που έκανε και καλά ομισιόν για να την πάρουν στην εκπομπή του Λιάγκα.
0: Θα την πάρουν τελικά, δεν μας είπε.
1: Κοίτα, έτσι όπως την είδα, το παίξε πολύ καλά. Δηλαδή και με παρενόχληση γέλασε και κοροϊδέψε και πούλησε σαν μεσήτρια το σπίτι του άλλου πνίγε στην πισίνα. Δηλαδή, πληρεί τα κουτάκια.
0: Άρα,
1: τα πληρεί.
0: Άρα εντάξει.
1: Άρα συγχαρητήρια προσλαμβάνεται.
0: Θα κοιμηθούμε ήσυχοι.
1: Μπράβο, ναι. Ο Λιάγκας δεν ξέρω γιατί τρίζει η καρέκλα του.
0: Γιώργο. Λέει μια χαρά, αφού τον είδα ξυρίστηκε χθες.
1: Τον βλέπω με μαύρη κουρτίνα. Για να μην κάνει αντιλιά η μαύρη κουρτίνα είναι.
0: Αγία,
1: όταν στήσει το κινητό για να βγάλει βίντεο στο YouTube τώρα που ξεκινάει. Καλή αρχή.
0: Καλή αρχή σε ποιον.
1: Καλή αρχή, στο Γιώργο. Και είναι η μεγαλύτερη απόδειξη ότι ποτέ μην κράζεις κάτι γιατί αύριο μεθαύριο μπορεί να είσαι εσύ αυτό που κράζεις.

0: Λοιπόν, και Χρήστος Μάστορας στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες. Τα λάνια αρχίζουν και μαζεύονται. Και η Νίκη και η Ελισάβετ είναι στην παρέα μας. Γεωργία, πολλές καλησπέρες. Καλησπέρα, λέει η Άννα και η Αλέξη. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια. Πες μας, Γεωργία, πώς πήγε χθες η μιλόπιτα που έφτιαξες και μας έστειλες τις ωραίες φωτογραφίες και τις ζηλέψαμε τόσο πολύ.
1: Αν το είχε στείλει, τώρα θα είχε φτάσει εδώ πέρα.
0: Δεν είπε ότι δεν θα στείλει, είναι μακριά. Και η Σταύρη είναι εδώ. Και εγώ
1: αυτό έλειπε να λείπει η Σταύρη τώρα.
0: Κάποια στιγμή θα πρέπει να την πάρουμε τώρα, να μας πει τι έχει γίνει με την αυτοκινητάρα που έχει κερδίσει από το ρυθμό.
1: Μήπως να χρησιμοποιήσουμε τη Σταύρη για να φέρει τη μιλόπιτα.
0: Ποτέ δεν ξέρει. Α, ναι, Σταύρη, θα πας να μας φέρει τη μιλόπιτα που έχει κάνει η Γεωργία.
1: Έλα και σου βάζουμε τις βενζίνες. Τι άλλο θέλεις πια.
0: Τι τις βενζίνες, τις κάνουμε δώρο ολόκληρο αυτοκίνητο.
1: Να μην τις πληρώσουμε και τις βενζίνες, εκεί θα κολλήσουμε.
0: Όχι, η Γεωργία λέει ναι, να πας να τις πάρεις τις μιλόπιτες.
1: Μπράβο, λοιπόν, Σταύρη, δώσ' τα τηλέφωνα της μία στην άλλη. Αφού δεν κάνουμε συνοικίες εδώ μέσα.
0: Τις πήραν λίτς πινακίδες.
1: Ναι, όλο τυχαίως ξαφνικά τις πήραν τις πινακίδες. Πότε, τώρα. Με το που άκουσαν για μιλόπιτα τις πήραν τις πινακίδες. Ένα περίεργο πράγμα. Και από πού μας ακούει, από το σπίτι της?
0: Μπορεί να ακούει από το σπίτι. Γιατί δεν έχουμε soundist.gr, καυτός ρυθμός 949, να μας ακούτε από πού βρίσκεστε.
1: Σωστό, την κακομήρα. Κουράγιο, Σταύρη μου, κουράγιο.
0: Λοιπόν, κουράγιο.
1: Μια φορά τη χρειαστήκαμε και τις πήραν τις πινακίδες. Ένα περίεργο πράγμα. Λοιπόν, ετοιμαστείτε όμως για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα. Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού.
0: Πότε.
1: Θα έχει πάρει τις πινακίδες πίσω στη Σταύρη. 3η 21 Ιουλίου, Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής χορού και γεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τον Γιώργο Τσαμπά και τη Στέλλα Κοντοπούλου. Παρουσιαστής φυσικά δεν θα είναι άλλος πέρα από τον Θάνο Κιουσιόλε. Είσοδος είναι ελεύθερη για όλους και φυσικά δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
0: Εν τω μεταξύ, Σταύρη μου στέλνει φωτογραφία από άλλο αυτοκίνητο.
1: Και
0: λέει, όχι. Λέει, παιδιά, είμαι μηδενικό αυτοκίνητο, λέει αλήθεια.
1: Είσαι κάκιστη ψεύτρα. κάκιστη.
0: Και ο Κωνσταντίνος στην παρέα μας.
1: Καλώς το να.
0: Παιδιά, δυναμώστε γιατί έρχονται πολύ ωραίες επιτυχίες. Γιώργος Κακοσέος που θα είναι και στο επόμενο event του ρυθμού θα τα μάθετε σε πάρα πολύ λίγο. Και σανότερα δυναμώστε τώρα.

0: Ήταν ο Νίκος Βέρτης μαζί μας και σε αγαπάω. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Να τα Αλάνια. Να τα.
1: Καλώς τους, τι έγινε.
0: Και η Αγαθή είναι στην παρέα. Καλησπέρα, Αλάνια.
1: Γεια
0: και
1: σου,
0: η Δάφνη.
1: Μας.
0: Έχουμε.
1: Αγαθές,
0: γεια σας, παιδιά. Α, έχει βάλει ραδιόφωνο στο σπίτι. Να το μας στέλνει και την ωραία φωτογραφία. Υπάρχει, λέει, και το παλιό τρανζιστοράκι για εμάς που στη δουλειά είναι κλειδωμένα όλα τα sites και δεν παίζει sound της.
1: Τι ωραίες
0: εργασιακές
1: συνθήκες. Μπράβο.
0: Κατά...
1: Σε ποια επαγγελματική μέκα δουλεύεις, που έχεις την τιμή να αποτελείς κομμάτι ποιας οικογένειας.
0: Έχουμε, λέει, καταντήσει να το πηγαινοφέρνουμε, λέει, δουλειά σπίτι, σπίτι δουλειά, για να μην μένει, λέει, εκεί, λέει, θα ψηριστεί σίγουρα.
1: Μ' αρέσει.
0: Εδώ έχει ψηριστεί τα περάκι.
1: Τα περάκι. Η Άννα της προάλλης δεν είχες φέρει εσύ κάτι παρμεζάνες? Όχι, κάτι μοτσαρέλες.
0: Μεζάνα, καλέ.
1: Μοτσαρέλα.
0: Ένα τέτοιο κριτσίνι.
1: Κάτι κριτσίνι και τα φάγανε. Είναι τρανή απόδειξη ότι έχουμε ένα ποντίκι στο στούντιο. Τώρα αυτό το ποντίκι είναι στο μάρκετινγκ, στο εμπορικό, δεν ξέρω πού υπάγεται.
0: Όλα καλά.
1: Αλλά φαγωθήκαν όλα, παιδιά, να ήταν κι άλλα. Αφού δεν σου πήραν και το ταπεράκι, ευχαριστώ να λες. Αφού σου γυρίσαν πίσω το ταπεράκι με ένα κομμάτι, αυτό μου θυμίζει παλιά όταν έκανα πάρτι τα μεγάλα μαρκάζια. Είχα ένα φίλο που πάντα του έτρωγα το φαΐ. Αυτό στο κόπι που του λέω, φάει τα μισά σου τζουκάκι και μου τα κόψε όλα στη μέση και τα τρώγε. Και μου λέγε, συμφωνία είναι συμφωνία. Στο κόπι αυτό. Που τότε ήταν. Και πετυχαίνει τον πατέρα μου πίσω που έμοιαζε με αυτόν τον τύπα και του κάνω. Παλιό μπιπ, μπιπ, κλείσει το ψυγείο, μη σε μπιπ. Να μην ξέρω φίλο μου. Και γυρνάει και μου κάνει ο πατέρα μου ανέκφραστο. Έπρεπε να είχαμε πάρει σκύλο.
0: Αυτό ήταν ο πατέρα.
1: Μου είχε αφήσει λοιπόν ο συγκεκριμένο ένα πάρτι μου ένα κομμάτι γαλοπούλα μπαμ πάνω στο ψυγείο επίτηδε. Επιδεικτικά. Ότι κοίτα, δεν στα άφαγα όλα. Ακριβώ αυτό είπατε και άνα μα.
0: Φαντάσου. Λοιπόν, πολλέ καλησπέρε και στην Αργυρό που μα στέλνει καλησπέρα και από μένα, Λάνια. Ενώ η Αγάθη λέει, σα ακούω μέσω sound τη λόγω προπόνηση.
1: Α, τι προπόνηση, Αγάθη.
0: Θα μα πει. Λοιπόν,
1: όσο η Αγαθή. Γιατί τι χαλάσα, είναι τόσο εύκολο όνομα, γιατί το έχουμε αλλάξει τα
0: πάντα. Έλα μου, ντε.
1: Λοιπόν, όσο η Αγαθή κάνει προπόνηση, εγώ να σα πω ότι το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει, ξέρει όμω ποιο δεν έχει λόγο να σκάει. Εσύ. Γιατί στα Max Stores θα βρει όλα όσα χρειάζεται για τι εξορμήσει στην παραλία. Από ομπρέλε, τέντε, ξαπλώστε, ψυγεία, πετσέτε, καρέκλε, μπαμπού. Όλα σε ένα σημείο στην καλύτερη σχέση ποιότητα τιμή. Μη σκά λοιπόν καλοκαίρι στα Max και online τώρα από αλλού στο maxstores.gr.
0: Πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε.
2: Ρυθμό Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
3: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
2: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
7: Μια έκρηξη.
8: Έκρηξη. Πότε καλέ.
7: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
9: Έκρηξε τα καπί, σκοτώνονται 70 γέρι.
10: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
7: Η σπαρταριστή κωμωδία που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
11: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
10: Ποιος?
7: Έρχεται για να κάνει...
1: Μπαμ!
7: Μια ταινία του Αθανάσιου Τόμι Σκλάβου.
12: Είμαι τόσο excited, πότε ξεκινάμε?
7: Η μεγάλη σφαγή των Β' Καπιαλίμου. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
13: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
14: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή

0: Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση, φυσικά με τη Hellenic Seaways. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και γεμάτος εικόνες προορισμός για μία απόδραση που τα έχει όλα. Γιατί η Αίγινα δεν είναι απλώς κοντά, είναι εμπειρία. Πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας, γεμάτη μυστικά και γωνιές που αξίζουν να ανακαλύψεις. Από τον εντυπωσιακό ναό της Αφέας μέχρι τα σοκάκια που μυρίζουν καλοκαίρι. Και μόλις φτάσεις στο λιμάνι, το vibe αλλάζει αμέσως. Τραπεζάκια δίπλα στο νερό, άμαξες που περνούν αργά, πολύχρωμες βάρκες, πλωτοί μανάβηδες και νεοκλασικά που σου θυμίζουν πως εδώ η ιστορία είναι παντού. Και φυσικά, δεν γίνεται να φύγεις χωρίς να δοκιμάσεις το απόλυτο signature του νησιού, τα φημισμένα φιστίκια Αιγίνης. Με άρωμα μοναδικό και γεύση που δεν συγκρίνεται, είναι αυτά που κάνουν την Αίγινα να ξεχωρίζει σε όλο τον κόσμο. Αίγινα, κοντινή, αυθεντική και απίστευτα καλοκαιρινή. Με τα αέροχα high speed της Hellenic Seaways και πάνω από 15 αναχωρήσεις την ημέρα, τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο hellenicseaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
3: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα.
4: Δίψα για.
3: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
5: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.

0: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
2: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
3: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
2: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
3: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
2: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
3: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
4: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
6: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
7: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
8: Ρυθμός
9: 41 λεπτά και μετά τις 5. Καλώς ήρθατε, Αλάνια μου. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζυρδέλη, μέχρι και τις 8 στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
10: Με τα καλύτερα μηνύματα της πόλης, το καλύτερο Viber της πόλης. 6-9-3-7-9-49-9-49, γιατί αν δεν γλύψεις, δεν ημνύει στο σπίτι σου, θα πέσεις σε πλακώσει. Και στην περίπτωση μας είμαστε και στην υπόγα. Οπότε, soundist.gr κάτω ρυθμός 949 για να μας ακούτε και online.
9: Δεν θέλω να ξαναπεί στο στούντιο υπόγα, γιατί στα υπόγα.

0: Είναι η θέα.
1: Και τι θέα
0: επίσης.
1: Λοιπόν,
0: παιδιά, θέλω να σας ενημερώσω ότι έρχεται μια νέα νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day με αγαπημένο Γιώργο Κακοσέο. Τον ακούσαμε νωρίτερα. Σας είπαμε ότι έρχονται εκπλήξεις. Και ήρθε η ώρα να σας πω πώς θα κάνετε δικές σας διπλές προσκλήσεις για τη μία και μοναδική και ξεχωριστή αυτή η βραδιά. Ο κορυφαίος λοιπόν της γενιάς του Γιώργου Κακοσέο σε ένα exclusive live event Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Καμπαρέ Athens. Είναι και δίπλα μας, είναι εδώ πάνω στα Βόρεια, στο Μαρούσι. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης, stand-up show ο Θόμας Ζάμπρας και χορηγή της βραδιάς Λαβί εν Ρούζ by Δήμητρα Κατσαφάδου και νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day. Για διπλές προσκλήσεις λοιπόν μπαίνεις τώρα στο soundist.gr καυτός ρυθμός 949, συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και μπορεί να έρθεις και εσύ στη μεγαλύτερη παρέα, γιατί θα τα βλέπεις μετά στην τηλεόραση του Αντένα και θα ζηλεύεις που δεν ήσουν αμέλος, καταλαβες?
1: Κατάλαβα, ζηλεύω ήδη.
0: Το ξέρω. Λοιπόν, ένα πράγμα.
1: Έλα.
0: Για ένα πράγμα πρέπει να είσαι σίγουρος. Ότι έρχονται όλες οι επιτυχίες και τις έχουμε εδώ. Θοδωρής, φέρεις τώρα στην παρέα μας και είπες. Μην ξεχνάς, καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη.
1: Εκτός αυτές που άκουσες εδώ.

0: Νατάσα Θοδωρίδου λοιπόν και Φορτικό. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Νάτι, Αγάθη και λέει μία κάνω σήμερα αερόβια προπόνηση.
1: Αγάθη, Αγάθη λέγεται, έχω μπερδευτεί.
0: Δεν ξέρω, Αγάθη, πόσο φωνάζουν, Αγάθη, Αγάθη.
1: Πες μας, Αγάθη, πώς σε φωνάζουνε. Λοιπόν, εγώ όσο η Αγάθη κάνει προπόνηση. Τι κάνει προπόνηση, είπαμε, τι άθλημα είναι.
0: Αερόβια λέει σήμερα.
1: Α, γυμναστηριάκι, μ' αρέσει, μ' αρέσει.
0: Η Ελένη λέει καλησπέρα, Άννα και Αλέξη. Μ' αρέσει που λέτε τα ονόματά μας, γιατί θα σας λέω από σήμερα. Εάν δεν λέτε τα ονόματα στους διαγωνισμούς, δεν.
1: Έτσι όπως πάντα,
0: θα παίρνετε τίποτα.
1: Έτσι όπως πάντα θα μάθουν και τα μεσαία ονόματα σε λίγο.
0: Ναι.
1: Θα μάθουν και το άμκα μας. Έτσι όπως το πάμε. Από εκεί που δεν ξέρω πώς μας λέγανε, κερδίζανε. Μπράβο. Τέλος πάντων, χαίρομαι που μάθατε τα ονόματά μας. Έστω και ποτέ δεν είναι αργά, από ό,τι φαίνεται. Και να σας πω, παιδιά, μια πολύ ωραία πρωτοβουλία. Λοιπόν, μπήκα στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω και προσέφερα μερικούς από τους πόντους που είχα μαζέψει από τις αγορές μου στην Αβίν για το έργο του Make a Wish Ελλάδος. Και πραγματικά είναι τουλάχιστον απίστευτο το πόσο εύκολα μπορείς να βοηθήσεις να εκπληρωθεί η ευχή ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια. Μπείτε λοιπόν και εσείς όποτε μπορέσετε στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω, χαρίστε τους πόντους σας στην Αβίν για να τους δεκαπλασιάσει, κάνοντας πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας και μπράβο της γι' αυτό.
0: Λοιπόν, άκου τώρα αυτό, πρέπει να το διαβάσω οπωσδήποτε.
1: Σε παρακαλώ.
0: Πριν πάμε για το break της ώρας,
1: ναι.
0: Η Δάφνη λέει ότι εσείς λέει, που λέτε για το τάπερ, λέει, εμένα λέει, που μου πήραν λέει, ένα συνάδελφο στο μπουκάλι νερού μια συγκεκριμένη εταιρεία. Ολόκληρο τον χρόνο το έψαχνα, δεν το βρήκα και χθες ξαφνικά βρήκες στο δικό της γραφείο με το ίδιο χρώμα λέει της παραλίας μέσα και γύρω, που σημαίνει ότι το έχει ένα χρόνο σίγουρα, καταλαβαίνεις.
1: Τουλάχιστον ήταν έξυπνη και ξέρει να καλύπτει τα ίχνη της. Πήγε και το βάλε και στο γραφείο της η άλλη. Δηλαδή, ήταν και στο... Βάλτο στο σπίτι σου, κράτο εκεί. Δηλαδή, κλέβεις που κλέβεις, μάθα να κρύβεσαι. Γιατί τι είναι χειρότερο από να κλέβεις, ένας ηλίθιος κλέφτης.
0: Μη δίνεις, σε παρακαλώ, τέτοιο συμβουλές και ιδέες.
1: Εγώ είμαι, αγαπώ, ο Θεός αγαπάει τον νοικοκύριο, εγώ αγαπώ τον κλέφτη.
0: Ωραία, λυπάμαι. Κλέφτη.
1: Πάμε είμαι σε... πάντα με τους κακούς.
0: Μου κλέβεις χρόνο τώρα, πάμε σε break. Ωραία. Και γυρίζουμε γιατί έχουμε το που είμαι και δίνουμε
1: και την παράσταση.
0: Αναγιά σου.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φουρνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
6: Έλα. Μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μην πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
4: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Hondo Center.
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
10: κόκκιπε, κομπάνιο,
8: Team Colleague,
11: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
12: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Και τώρα το έβδομο κάτι παίζει Powered by Day. Έρχεται στη Νέα Σμύρνη. Σάββατο 4 Ιουλίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 7 έως τις 9 το βράδυ στην πλατεία Νέας Σμύρνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by Day.
13: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
14: Πού πας, ρε καραμούζα,
13: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
15: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
16: Έχει τους πιο γαμμάτους διαγωνισμούς.
15: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
17: Ο πατής, έλα, ήρθε η αρμύρα, το νιώθω το Αιγαίος.
18: Έτος ονειρεύομαι μια βαρκά να σου φτιάξω και να σε πάρω, Γιάννη μου, να πάμε για την τάξη.
17: Χαμός, έλα, τον αέρα σου θα αλλάξω.
19: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
20: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
21: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
22: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
23: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε

0: Βρε, καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, πώς είστε? Βρίσκεστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8. Πέμπτη σήμερα, 25 του Ιούνιου, λίγα λεπτάκια μετά τις 6 και είναι αυτή η ώρα η πιο σεξι, διότι έρχονται οι ωραίοι διαγωνισμοί με τη γέμιση. Η ώρα σάντουιτς, θα λέει κανείς. Το καλό.
1: Και το καλό το πράγμα τώρα χνοφαίνεται πίσω τους λόφους, τους λύκους του Τσέχοφ σε πίνακα του ξαδέρφου της κατοκουζίνας. Όποιος κατάλαβε. Ευχαριστώ πολύ για αυτό το τσακαλάκι μου. Γιατί τώρα είναι η ώρα για δωράρα. Πάρε τώρα στο 210-6835-722. Ο πρώτος ή πρώτη που θα πάρει στο 210-6835-722. Αυτό είναι ένα χτυπά στο κοντρό δάχτυλο του ποδιού στο κομμωδίνο.
0: Όχι, έκανες.
1: Μπράβο, ναι, είναι διαφορετικό μου κρίσμα. Ίδιο μου κρίσμα, άλλος πόνος. Φυσικά, εσύ που θα πάρεις πρώτος ή πρώτη στο 210-6835-722, θα παίξεις μαζί μας που είμαι. Τρεις ήχους θα ακούσεις, ευελπιστώ καλύτερους από αυτούς που άκουσες μέχρι τώρα. Και με μία μαντεψιά που θα μαντεύεις σε ποιο περιβάλλον θα ακούσεις αυτούς τους ήχους που αντιστοιχούν, τέλος πάντων, θα κερδίσεις μια δωράρα όλη δική σου. Μην το σκέφτεσαι, πάρε τώρα, παίξε, κέρδισε δωράρα.
0: Πού καλούνε?
1: 210-6835-722. Ο πρώτος ή πρώτη που παίρνει βγαίνει αέρα.

0: Πέτρος Ιακωβίδης λοιπόν και Εντέλεια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και είναι όλα στην Εντέλεια.
1: Όταν τραγουδάει ο Ιακωβίδης Τέλεια και όλα στην Εντέλεια, είναι σαν τραγουδάω για φαΐ. Δεν είναι λίγο αυτό αναφορικό? Η μούρη σου είναι τέλεια, Πέτρο Ιακωβίδη. Η μούρη σου είναι.
0: Είναι.
1: Αν έχεις καταπιεί χαρτετό, έχεις ακονίσει τις γονείς σου στο τροχό. Δεν γίνεται αυτό.
0: Χαίρομαι
1: πράγμα.
0: Που ζηλεύεις έναν
1: έλα,
0: άντρα.
1: Μπορεί,
0: τόσο
1: δεν,
0: ωραίο.
1: Δεν ζηλεύω, δεν ζηλεύω. Φθονώ. Έχει διαφορά. Έχει διαφορά.
0: Λοιπόν,
1: έλα.
0: Μπορώ να πάω στο παιχνίδι?
1: Άντε.
0: Σημείωσα το αυτό. Ήταν ωραίο που φθονεί στο
1: παιχνίδι. Όσο και αν πηγαίνω το χαμένο του δίδυμα από την Αργεντινή, τον Ταμπόρδα, για τον Ιακωβίδη έχουμε μια. Είναι και πιο όμορφο. Τι να κάνουμε. Δεν μπορεί, είναι τόσο όμορφο που είναι αντιπαθητικό.
0: Ο Κωνσταντίνος με ρωτάει εδώ πέρα, Αλέξη, πες μου λίγο, Ιαπωνία, Σουηδία, τι το βλέπεις?
1: Είμαστε εδώ πέρα από το εκδοτηρίο. Άσο παίξτε, Σουηδία, να σπάσει για το σύνδεσμο της Ιαπωνίας.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για να παίξουμε. Έλα, μαζευτείτε. Ρέντις.
1: Ρέντις.
2: Πού είμαι? Πού είμαι? Πού είμαι?
0: Ποιος είναι στη γραμμή?
3: Η Αργυρό.
1: Βρε καλώς την Αργυρό. Πώς και από εδώ.
3: Έπιασα γραμμή. Πολύ απλά.
1: Μην το πιάνουμε αυτό το θέμα από να είναι. Λοιπόν.
3: Ναι, γιατί θέλω και εμένα να μου βάλετε κάτι εύκολο. Σαν τη ζωή.
1: Ό,τι θέλει να σου βάλουμε.
3: Αιτήριο, να μην δυσκολευτώ. Αυτό θέλω να πω.
0: Είσαι πελατάκι μας. Έχεις ξαναπαίξει?
3: Όχι ποτέ.
0: Τα ονόματα μας τα ξέρεις.
1: Πώς μας λένε? Να σου βάλουμε κάτι εύκολο. Πώς μας λένε?
3: Κάθε τώρα.
1: Χάσε. Επόμενο.
0: Τι.
3: Κάθε, γιατί κούλησα τώρα.
1: Και ήθελες και εύκολο, ε. Καλά.
3: Έλα, μωρέ.
1: Καλά.
3: Πες μου λίγο το αρχικό.
0: Το αρχικό,
1: το αρχικό. Όχι. Μη είναι το δικό μου το αρχικό.
3: Έλα, μου λες βλακεία.
1: Δε, όχι, δεν σου λέω βλακεία.
3: Με έχεις μπερδέψει τώρα.
0: Γιατί σε έχει μπερδέψει?
1: Γιατί πότε ξεμπερδεύτηκες?
3: Δεν
1: το θυμάμαι.
0: Έλα, Αργυρό, τι γίνεται? Παίζεις κάπου που δεν ξέρεις? Ποιους ακούς?
1: Τουλάχιστον το σταθμό το ξέρεις.
3: Ρυθμός 949.
1: Μπράβο, και πείτε με τι χάρη το είπε, με την Πρίο. Ωραία, και πώς μας λένε τώρα?
3: Έλα, τώρα έχω μπερδευτεί, έτσι, αλήθεια το λέω.
1: Επίτρεπε να σε ξεμπερδέψω. Έχει να κάνει με τον τίτλο της εκπομπής, ο οποίος ξέρεις ποιος είναι. Σιγά, μην ξέρει.
3: Ταλάνια.
1: Μπράβο. Άμα
0: τα
1: αποκόψεις το αλάνια, τι βγαίνει?
0: Είναι το αλάνια.
3: Καλέ, μην με μπερδεύετε τώρα.
0: Όχι, είναι πολύ ξεκάθαρο. Το αλάνια είναι τα ονόματά μας.
1: Ναι, είναι τα ονόματά μας.
0: Έχει βγει από τα ονόματά μας.
3: Από τα ονόματά σας.
1: Ναι.
3: Ωραία, τώρα με έχετε κάψει τελείως.
1: Κάτι μου λέει ότι δεν ήσουν και πολύ μη καμένη πριν. Νομίζω ότι δεν έχεις μεγαλώσει με αλάνια, Αργυρό. Κάνω λάθος?
3: Μάλλον όχι.
1: Ωραία, δεν πειράζει.
0: Λοιπόν,
3: ας την πω. Ας την άσε με, έχεις μπερδέψει.
0: Λοιπόν.
1: Ναι, ρε παιδάκι μου.
3: Κάτσε, περίμενε. Ακούω τη Μαντό. Ακούω τον Κατινάκι. Τώρα γιατί έχω κολλήσει με εσάς?
0: Έλα μου, ντε.
1: Έλα, λοιπόν. αφού δεν μας ξέρεις καν.
3: Μέχρι μπερδέψει. Αλήθεια το λέω. Αλήθεια. Ακούω τα αλάνια.
0: Ναι.
3: Δεν ξέρω τα ονόματα.
0: Αυτό εκεί την πάθαμε.
1: Δεν είμαστε κοιμάτο που είναι πόσα χρόνια εδώ συνεχόμενα. Δεν πειράζει, θα το ξεπεράσουμε.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ήχο, Αργυρό. Έτοιμοι.
3: Εύκολο.
0: Πάμε.
3: Ναι.
1: Αυτή ήταν η ήχη. Πού θα μπορούσε να του ακούω?
0: Τι?
3: Ησυχία, εκκλησία.
1: Παραλίγο όχι. Λείπαμε.
0: Όχι,
1: ήταν κοντά, ήταν κοντά.
3: Δεν θα με βοηθήσετε.
1: Άντε, να το σε βοηθήσουμε.
0: Αφού δίνει η απάντηση.
1: Δεύτερη ευκαιρία.
3: Αφού δεν με βοηθήσατε.
1: Ωραία. Τι ήθελες να σου πούμε?
0: Την απάντηση.
1: Την απάντηση.
3: Προχθές η κοπέλα δεν είπε ζούγκλα. Είπε δάσος.
1: Προθέσεις κοπέλα, ξέρε πώς μας λένε.
0: Ναι, ήταν βασικό. Η κοπέλα, μας ήξερε, γι' αυτό καταλαβαίνεις.
1: Είναι έξτρα βοήθεια. Εκεί κερδίζει την εύνοιά μας.
0: Κοίτα, μετά τις 7 θα ξαναπαίξουμε. Αν είσαι τυχερή.
1: Και μέχρι το τυχισμάτι, πώς μας λένε.
3: Έλα, καλέ. Όχι, εντάξει, δεν ξαναπαίρνω. Ντρέπομαι.
0: Μην ντρέπεσαι, όλα καλά. Καλή συνέχεια, Αργυρό. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια, φιλούθια.
0: Λοιπόν, έρχεται και την Καρμπή τώρα στην παρέα μας. Υποσυνείδητο λέει.
1: Δώστε και τώρα, δώστε το. Συνήθως μπορεί να μας ξέρουν κιόλας.

0: Άμυνα λοιπόν και Πεγκυζίνα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Και παιδιά, θέλω να σας πω ότι έρχεται υπέροχη συναυλία με Νίκο Οικονομόπουλο. Με λίγα λόγια, την 3η 7 του Ιούλη στο Κατράκιο Θέατρο. Αν θέλεις λοιπόν να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, γιατί ρε παιδί μου, μπορεί ο μήνας είναι τώρα δύσκολος και να μην μπορείς να πάρεις τα εισιτήριά σου ticketservices.gr. Μπορεί όμως για προπόληση να πεις θα τα πάρεις. Εάν όμως θέλεις προσκλήσεις ιδανικά από το ρυθμό, όταν ακούσεις Νίκο Οικονομόπουλο, καλείς το 2 10 68 35 7 22, βγαίνεις στον αέρα και συνεχίζεις το τραγούδι.
1: Να πω κάτι εγώ τώρα σε αυτό το σημείο. Χαιρετούρες αφενός τη μέλουσα κουμπάρα μου την Κελάνς, η οποία μας ακούει από την.
0: Κελάνς. Ωραίο, ωραίο.
1: Πέγγι, πεγκούλα, φιόνο κολλάει. Η οποία μας ακούει από την πάντα Ηλιόλου στην Γλυφάδα που ψήνονται τα πάντα, όπως είπε και η ίδια. Και φυσικά να πω και μια ειδισούλα. Έτσι, μπαμ μπαμ. Πολύ γρήγορα. Αν θέλεις καλό ύπνο, τα Εύλαγκαν στο Μαρούσι σε έχουνε. Γιατί έχουν ένα χώρο 800 τετραγωνικά με 4 ορόφους γεμάτους επιλογές, μεγάλη ποικιλία στρώματα, κρεβάτια και σαλόνια και προσφορές ειδικές τιμές.
0: Πού είναι όμως τα Εύλαγκαν?
1: Στη Λεωφόρο και Φυσίας 129 στο Μαρούσι.
0: Έχει πολλά τετραγωνικά.
1: Πάρα πολλά, παιδί μου. Δεν χορταίνει έπιπλα.
0: Μπορώ να κάνω και παραγγελία τα δικά μου?
1: Μπορεί να τα φτιάξει όπως εσύ θες.
0: Α, ψήθηκα τώρα.
1: Όλα είναι θέμα marketing.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, λοιπόν, και καθημερινά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάποιος κάποια έχει προλάβει. Έχει πάρει τηλέφωνο και διεκδικεί διπλές προσκλήσεις για Κατράκιο Θέατρο 3η 7 Ιουλίου. Με λίγα λόγια, συναυλία του Νίκου Οικονομόπουλου.
1: Για να δούμε ποιος
0: ή ποια. Ποιος είναι στη γραμμή?
2: Γεια σας.
0: Γεια σου. Ποια είσαι εσύ?
2: Είμαι η Μαρία.
0: Γεια σου, Μαρία.
1: Γεια σου, Μαρία.
0: Από πού μας καλείς?
2: Από την Αθήνα, από το Περιστέρι.
0: Υπέροχα. Λοιπόν.
1: Έτοιμη.
0: Είσαι έτοιμη να συνεχίσεις?
2: Έτοιμη.
0: Αχ, μια μέρα.
2: Μια Τετάρτη, ναι, τη δική μου την αγάπη, ναι, στο δικό σου αίμα να μετάγγιζα.
1: Πρέπει να τραγουδήσω και να τα παγγείλεις.
0: Εντάξει, άμα ντρέπετε.
1: Ωραία, αχ, μια μέρα.
0: Αχ, μια μέρα.
2: Μια Τετάρτη, ναι, τη δική μου την αγάπη.
1: Όλοι μαζί.
0: Στο δικό σου αίμα, έλα.
2: Να μετάγγιζα.
1: Πάρα πολύ, είδες πόσο καλύτερα το πες τώρα.
0: Εύκολο ήτανε, βρε Μαρία μου, εύκολο ήτανε.
1: Τρέμει Οικονομόπουλε.
2: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, με αγάπη ξέρεις τι κάνεις. Θα σου έρθει ένα μήνυμα τώρα από το ρυθμό. Μπαίνεις, συμπληρώνεις τα στοιχεία και θα σου πούνε εκεί, μετά θα έχεις όλη την πληροφορία. Τρίτη, 7 Ιουλίου, δεν ξεχνιόμαστε, Κατράκιο Θέατρο, συναυλία Νίκου Οικονομόπουλου, μετά από αυτά τα 20 χρόνια που γιορτάζει τη μοναδική του πορεία, να μην πάμε όλοι εκεί πέρα με λίγα λόγια, να το διασκεδάσουμε. Έλα.
2: Εννοείται.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Αφού μας δίνεις και το εκεί.
0: Λοιπόν, γεια σου, Μαράκι. Συγχαρητήρια. Γεια σου.
2: Ευχαριστώ.
1: Εγώ να τη ρωτήσουμε και αυτή πώς μας λένε. Το τσάκ τη γλίτωσε.
0: Δεν πειράζει, το γλίτωσε.
1: Τέλος πάντων. Το γλίτωσε, το γλιτώσαμε. Υποκειμενικό είναι αυτό.
0: Λοιπόν, αύριο δεν θα γλιτώσετε όμως από εμάς. Από εμάς ολόκληρους.
1: Γιατί θα μας βρείτε στα Marks & Spencer, στο The Mall Athens, για το πιο καλοκαιρινό πάρτι της πόλης. Για να γιορτάσουμε εκεί πέρα το νέο κατάστημα του Marks & Spencer στο επίπεδο 1 του εμπορικού κέντρου. Και σας περιμένουμε φυσικά όλοι από τις 10 το πρωί έως και τις 9 το βράδυ με live εκπομπές, μουσική, παιχνίδια, δώρα και πάρα πολλές εκπλήξεις. Μαντώ Γαστεράτου σέρνει το χώρο από τις 10 το πρωί έως τις 2. Ακολουθεί DJ set του ρυθμού και από τις 5 στις 8 σκυτάλι υποφαινόμενη τα Αλάνια, Αλεξιάνα, Άννα και Αλέξη, νέες περιπέτειες. 25% προσφορά σε όλα τα είδη παραλίας με αγορές 2 προϊόντων και άνω έως τις 28 Ιουνίου. Και για να μπείτε μέρος στο διαγωνισμό, να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό, στέλνετε μήνυμα στο Viber του ρυθμού, το όνομά σας και τα αρχικά του Marks & Spencer, M&S. Έτσι μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε δωρεπιταγές αξίας 100 ευρώ.
0: Λοιπόν, πάμε σε γρήγορο break, επανερχόμαστε γιατί έχουμε και ένα νησί, παιδιά.
1: Μην ξεχνιόμαστε.
3: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
4: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
3: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
5: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
6: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
7: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
5: άλλαξέ το.
7: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
8: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.

0: FM. Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: People have repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι δικαιούνται.

0: μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα.
1: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα.
2: Δίψα για.
1: Και στα μεγάλα μάτς, Βίκος Κόλλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
6: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, All Inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom All Inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
7: Αρχίζει!
8: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
7: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
8: Πού δηλαδή?
7: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
9: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
11: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο στην Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
12: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
13: Green.
12: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Plus.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή
16: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
15: Plus.
16: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: 9. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη, το ρυθμό 949. Ρυθμός
1: 949. Φρε, καλώς τα ταλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη, μέχρι και τις 8 στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
2: Με τα καλύτερα μηνύματα, τα δικά σας που αλλού στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 και μην ξεχνάτε sounds.gr κάτω του ρυθμού 949 και μας απολαμβάνετε και online.
1: Σε αυτά τα μηνύματα που λέει ο Αλέξης, θέλουμε όλοι να στείλετε το αγαπημένο σας νησιώτικο τραγούδι τώρα. Θα σας καλέσουμε εμείς, θα βγείτε στον αέρα και θα διεκδικήσετε έτσι υπέροχο ταξίδι που αύριο γίνεται η μεγάλη κλήρωση. Παιδιά, τελευταία μέρα, τελευταία συμμετοχή για Τίνο μαζί με το παρεάκι. Και έχετε και διαμονή στο Ιωλής Τίνο Σουίτς.
2: Και ακτοπλοϊκά από Σιτζέτς.
1: Και Beach Bar La La Luza.
2: Και αμάξι από δρόμος Rencar.
1: Τι άλλο να ζητήσει κανείς για τις διακοπές του?
2: Προς το παρόν, τίποτα, δεν έμεινε κάτι.
1: Α, εντάξει.
2: Τι

0: τους έμεινε.
1: Ζητάει όμως από το ρυθμό πολλά.
0: Και θα του τα δώσουμε για ακόμη μια φορά. Επιτυχίες.
1: Έρχονται οι επιτυχίες τώρα και αγαπημένος Αντώνης Ρέμος. Τι και είναι Πέμπτη, Δευτέρα μας τραγουδάει και τα ακούμε τώρα δυνατά.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Δύσπινα Βανδύ λοιπόν και να μ' αγαπάς. Το ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και ήρθε η ώρα για το νησί.
1: Φύγαμε.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Ποιος είναι στη γραμμή μας?
4: Γεια, είμαι η Χρύσα.
0: Γεια
1: σου, Χρύσα.
0: Από πού έστειλες μήνυμα εσύ, Χρύσα μου?
4: Από τον Κολωνό.
0: Έλα, ωραία. Λοιπόν, πρώτη φορά παίζεις?
4: Ναι.
0: Λοιπόν, και θα μας πεις το Γιάντα, λες εδώ, σωστά?
4: Ναι, αυτό θα πω.
0: Για πάμε.
4: Γιάντα, να μη θέλεις, Γιάντα, την αγάπη μου για πάντα. Την αγάπη μου για πάντα, Γιάντα, να μη θέλεις, Γιάντα. Πρέπει να το

0: διεκδικείς, Χρύσα μου, που αύριο έρχεται η μεγάλη κλήρωση του νησιού, ξέρεις? Δεν ξέρεις, έτσι το άκουσες και έστειλες.
1: Ξέρω.
0: Για πες.
2: Ένα τετραήμερο.
0: Τρίμερο. Θες και τρίμερο, ναι. Με ποιον?
1: Αν χάσει το πλοίο.
2: Με ποιον?
0: Ναι.
1: Με ποιον θα πήγαινες?
2: Με τον άντρα μου.
0: Ναι.
1: Καλή ιδέα.
2: Και το παιδάκι μου.
0: Έλα, ναι.
1: Με χαρά.
2: Και τη μαμά μου και βοήθεια.
0: Όλο το σόι θα το πάρεις. Λοιπόν, άκου, γιατί θα πάρεις όλη την παρέα το ίδιο. Είναι Aeolis Tino Switch, παρακαλώ. Και έχεις και
1: δρόμος rent car για Μαξάρα, να σε πηγαίνει όλους μαζί. Αν θα χωρέσει τόσοι που ακούγεστε.
0: Και beach bar λαλούζα.
1: Και τα ακτοπλοϊκά δώρο από
0: Seajets.
2: Τέλεια.
0: Να είσαι συντονισμένη, αύριο, ποτέ δεν ξέρεις.
2: Ευχαριστώ.
0: Θα σου έρθει μήνυμα με αγάπη, γεια σου.
2: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου. Λοιπόν, παιδιά, μπείτε τώρα και εσείς να κάνετε τα τελευταία ψώνια του καλοκαιριού, προλαβαίνετε. Maxstores.gr, εκεί θα βρεις τα πάντα. Τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Θες ομπρέλες, θες τέντες, θες ξαπλώστρες, μέχρι και ψυγεία, πετσέτες, μάσκες, βετραχοπέδιλα, σαπ. Wow! Τι άλλο θέλεις?
1: Super wow. Επιτυχίες.
0: Όχι, θέλεις ένα break, γιατί πάμε για την τρίτη και τελευταία ώρα. Και παιδιά, το που είμαι δεν το βρήκανε πριν. Για συντονιστείτε να δούμε τώρα.
1: Να σπάσει το ζερί.
3: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
4: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο, επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά τολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
3: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
5: Πολτρώνες Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
6: Πολτρώνες Σοφά, solo divani di qualità.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα με 10 ακαδημαϊκά. Μαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Φαύρο Ultra 750 ml μόνο 2,45. Και παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Άζαξ Φέντε Φλερ 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Διξάν 32 μεζούρες μόνο 5,12. Λενόρ μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
9: Αρχίζει.
10: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
9: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
10: Πού δηλαδή?
9: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
11: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
13: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
14: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
13: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
15: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα, να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
16: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη! 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
17: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
18: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
19: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
20: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
21: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
22: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
21: Κι εγώ εκεί μπήκα.
22: Κι εγώ.
21: Ε, και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Ναι! Και το πρωί το πάμε τάπα.
3: Τάπλα καλή τα βανόταπλα.
4: Τάπλα καλή τα βανόταπλα.
3: Τα βανόταπλα.
4: Καήμενε.
2: Σύμπαν καλή, πάμε πρωινό.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
5: Πόσα!
6: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
7: Όλη μέρα ρυθμός.
8: Είμαι η Κατερίνα Λιόλου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
9: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
10: Να σε δω, να σε δω, να σε καρώ.
1: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Με τον Αλέξη Μαργκάζο και την Άννα Ζυρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
0: Καλώς ήρθατε, Αλάνια μου. Καλώς ήρθατε στην τρίτη και τελευταία ώρα στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες σας. Έχουμε στα καλύτερα χέρια. Αλέξη Μαρκάου, Άννα Ζυρδέλη. Εδώ είμαστε στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Πέμπτη, 25 του Ιούνιου. Τελευταία μέρα από το στούντιο. Γιατί μπράβο, αύριο θα είμαστε εκτός. Θα μας απολαύσετε στο Μολ.
11: Στα Marks & Spencer.
0: Αναγιά σου. Σήμερα όμως το θέμα είναι τι γίνεται. Τι κάνουμε, αγόρι μου.
11: Σήμερα έχουμε μια τελευταία ευκαιρία να δώσουμε δωράρα. Να σας στείλουμε Κρήτη μέσω του Πού είμαι. Γιατί εσύ, η Αλάνη, που θα πάρεις τώρα στο 2 10 68-35-722 θα παίξεις μαζί μας για να κερδίσεις ακτοπλοϊκά για τη μαγευτική και πάντα φιλόξενη Κρήτη. 2 10 68-35-722, πάρε, παίξε, κέρδισε.
0: Ξέρει αν εκλάνεις, να σου πω κάτι εδώ πέρα. Έλα. Η Αργυρό κάνει τα παράπονά της.
11: Τι παράπονα μπορεί να έχει?
0: Λέει μόνο εμένα, λέει, ήσουν αυστηρός, κύριε Αλέξη Μαρκάζο.
11: Ξέρεις ποια ήταν η διαφορά μας, Αργυρό? Ότι εγώ ήξερα το όνομά σου.
0: Όπο, μην ανοίξει το στόμα.
11: Αυτό ήταν για το κύριε.
0: Μάλιστα.
11: Λοιπόν, ευχαριστώ, ωστόσο.
0: Κάνουμε σωστά το λογαριασμό και έρχεται η Κατερίνα Λιόλιο στην παρέα μας. Για δυναμώστε.

0: Πάνω Σκιάμος λοιπόν και ο τηλεφωνητής στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και λοιπόν ήρθε λοιπόν η ώρα για να παίξουμε. Πού είμαι?
1: Είμαι αμήν. Για να περάσει ο σημερινός διεκδικητής ή διεκδικήτρια της δωράρας.
0: Για δεύτερη φορά.
1: I am ready, φύγαμε.
2: Πού είμαι?
1: Άνε και φαρμακερή.
2: Πού είμαι?
0: Ποιος είναι στη γραμμή?
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σου.
1: Καλησπέρα. Πώς σε λένε?
3: Ελένη.
1: Ωραία, πώς μας λένε Ελένη?
3: Εσύ είσαι ο Αλέξης Μαρκάζος.
1: Μπράβο.
3: Η κοπέλα δίπλα σου είναι η Άννα Ζερβέλη.
1: Απ' έξω τα ήξερε.
0: Όταν είπε η κοπέλα δίπλα σου, αγχώθηκα.
1: Το πριν. Κι εγώ. Λοιπόν.
0: Ελένη, είσαι έτοιμη?
3: Είμαι πανέτοιμη.
1: Φύγαμε.
0: Τα είχες ακούσει στις 6 ώρα που τα παίξαμε και δεν τα βρήκε η Αργυρό?
3: Τα άκουσα, όχι πάρα πολύ καλά, αλλά έχω μια υποψία. Μια υποψία με έχει κυριεύσει.
1: Για να δούμε θα γίνει βεβαιότητα η υποψία που έχει κυριεύσει.
0: Για να δούμε την υποψία σου, λοιπόν. Πού είσαι εδώ?
3: Θα πω ότι είμαι στη βιβλιοθήκη.
0: Έλα που θα πεις ότι είσαι στη βιβλιοθήκη και θα κερδίσεις.
1: Άντε μπράβο.
0: Τρελανέ με τώρα.
3: Νομίζω το σου ήταν το πιο χαρακτηριστικό.
1: Ναι, ήσουν φοιτήτρια πρόσφατα και το θυμάσαι. Σου επαναφέραμε ένα τραύμα.
3: Όχι, εντάξει, δεν ήταν τραύμα, καλά ήταν.
1: Βιβλιοθηκάριος μάλλον ήταν. Ήσουν εσύ που έκανες το σου ή εσύ που τα άκουγες?
3: Εγώ που έκανα το βιβλίο.
0: Λοιπόν,
1: τέλεια.
0: Άκου τώρα τι έχεις κερδίσει. Δωρεάν εισιτήρια από Πειραιά για Κρήτη με επιστροφή για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα και γιοταχή μαζί. Γουστάρεις?
3: Εννοείται.
0: Καλό ταξίδι, τι άλλο να ευχηθώ? Γιατί η Annek Lines έχει τον αέρα του τόπου της, ρε παιδί μου. Ξέρει που σε στέλνει. Επίσης να ξέρετε ότι έχει για Χανιά και Ηράκλειο ημερήσια δρομολόγια με έκπτωση 30% σε καμπίνες και γιοταχή. Και για περισσότερες πληροφορίες μπαίνετε στο annek.gr ή στο 210-89-19-800 στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο app Seymour App, όπως είναι η θάλασσα C, S τελικό E και A. Και κατεβάστε το τώρα για να κάνετε και εσείς τις δικές σας κρατήσεις. Ελένη μου, καλά ταξίδια.
3: Ευχαριστώ πολύ, Άννα.
0: Γεια σου.
1: Αλαβίστα, καλή συνέχεια. Γεια σου, Ελένη.
0: Ωραίο ήταν αυτό.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο.
1: Είδες, και έκανε και επανάληψη τα ονόματά μας.
0: Για να δείξει.
1: Για τους επόμενους.

0: Στο Ρυθμός Classics, ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
1: Ξαναψάχνουμε εμείς τραγούδια και ξανάρχεται ο Σταύρος ο Αραπίδης και μου λέει, επανήρθε λίγο ο Θεοφάνος και λέει, έχω λέει κάποια τραγούδια, μόνο ο Αντώνης θέλει να τα πει. Ένα, δύο, όσα θέλει. Όσα θέλει, όπως θέλει. Και μας φέρνει ο Αραπίδης μια κασέτα και καθόμαστε εμείς έξω από ένα στούντιο. Καθόμαστε μέσα και ακούω, έλα με τελειώσεις. Δεν έχω που να πάω.
2: Όλα επιτυχίες.
1: Τι σου έχω κάνει. Κάτσε ρε φίλε. Είναι αυτά τα τραγούδια. Πέσαμε κάτω. Δηλαδή με το έλα με τελειώσεις. Οκ. Okay. Πες του να μας φέρει κι άλλα.
0: Αντώνης Ρέμος. Στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού στο YouTube. Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Αχ, Αντώνης Ρέμος λοιπόν, και δεν έχω που να πάω στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Ο Αντώνης έχει να πάει και είχε.
1: Και πάντα
0: και πήγε,
1: θα έχει.
0: Και πήγε και συνάντησε τη Γιώτα Τσιμπρικίδου.
1: Αλήθεια.
0: Διότι, παιδιά, θέλω να σας πω ότι το ρυθμός Classic είναι μια νέα σειρά αφιερωμάτων του ρυθμού 949. Παρουσιάζει την πορεία κορυφαίων εκπροσώπων του ελληνικού τραγουδιού μέσα από εκείνες τις συνεντεύξεις, το σπάνιο αρχιακό υλικό και ιστορίες πίσω από τα τραγούδια που αγαπήσαμε. Πριν ακούσετε λοιπόν τον Αντώνη Ρέμο.
1: 25 χρόνια ρυθμού. Ναι. Γενικά, αν μη τι άλλο, από αρχείο υπάρχει. Μην το έχουμε μόνο για
0: βέβαια. Πρώτος καλεσμένος του ρυθμού Classic ήταν ο Αντώνης Ρέμος. Έρχεται τη Δευτέρα 7 το απόγευμα στο επίσημο κανάλι του ρυθμού 949 στο YouTube και ρυθμός Tube και έχει να μοιραστεί πολλά μαζί μας.
1: Είμαι σίγουρος. Εγώ να σας πω να μοιραστώ μαζί σας.
0: Μαζί σας.
1: Την πληροφορία ότι μερικές ευχές δεν μένουν στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορεί να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Αβίν λοιπόν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Αβίν Κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Π.χ. χαρίζει μερικούς από τους πόντους σου. Η Αβίν στους 10 πλασιάζει και έτσι βοηθάει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Μπράβο στην Αβίν. Αυτό έχω να πω.
0: Μπράβο και σε εμάς, γιατί έχουμε όλες τις επιτυχίες που θέλετε να ακούσετε.
1: Ναι. Τι, μόνο marketing. Και επειδή.

0: Νίκος Απέργης λοιπόν και αυτά τα χίλια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Και αυτά τα χίλια παιδιά θα πρέπει να γευτούν γουαγκαμάμα, δεν θα πρέπει?
1: Θα πρέπει.
0: Διάλεξε τι θέλεις να γράψουνε.
1: Γράψτε ψοφάω για γουαγκαμάμα.
0: Τι ψοφά, δεν είναι ωραίο αυτό?
1: Πεθαίνω για γουαγκαμάμα.
0: Ούτε αυτό είναι ωραίο. Να ζήσουνε θέλουμε οι άνθρωποι.
1: Ναι, για γουαγκαμάμα όλοι
0: ψοφάμε. Απολαμβάνω γουαγκαμάμα.
1: Πιο cringe πέθανες.
0: Θέλω το σούσι μου.
1: Ωραία. Κάτι... ωραία. Θέλετε να γράψετε κάτι δικό σας και
0: ωραία.
1: Να αποφασίσουμε
0: εμείς. Γράψτε ό,τι θέλετε, θα αποφασίσουμε εμείς. Η πιο ωραία ατάκα θα κερδίσει δωρεπιταγή 50 ευρώ.
1: Αρκεί να έχει μέσα γουαγκαμάμα.
0: Ναι.
1: Οτιδήποτε θέλετε με το γουαγκαμάμα μέσα. Εδώ σας θέλω. Θα τεστάρουμε τη δημιουργικότητά σας.
0: Viber 6937-949-949. Το γουαγκαμάμα είναι από τα αγαπημένα μας εστιατόρια. Σούσι, απολαμβάνεται ραμέρ.
1: Όχι επειδή μας πληρώνει.
0: Όχι, είναι αλήθεια.
1: Μας
0: το κατσουκάρι μας είναι εκεί.
1: Μπράβο, ναι.
0: Γιατί μπορείτε να το φάτε και να το απολαύσετε καθημερινά με 15.90 από τις 7 το απόγευμα μέχρι και τις 10.30 το βράδυ. Και είναι ιδανικό για όλους όσοι αγαπάτε το σούσι.
1: Λοιπόν, απλά είναι να πάτε το Σάββατο, να πάτε πριν τις 9, γιατί στις 9 επιστρέφει στον Αντένα το Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Τρομερό.
0: Έλα,
1: το,
0: ποιον έχει?
1: Το Φάνη Μουρατίδη. Σε ένα επεισόδιο γεμάτο συγκίνηση, αναμνήσεις, χιούμορ και μεγάλες εκπλήξεις.
0: Ήθελα πάρα πολύ να δω αν θα γίνει αυτό το επεισόδιο. Γιατί είχαν κάνει τον. Είχαν δειγματίσει ουσιαστικά τον πιλότο, τον είχαν φτιάξει με το Φάνη Μουρατίδη και θα είναι φανταστικό. Τι ώρα παίζει?
1: Καλά, δεν έχει σημασία. Από τη στιγμή που ήταν Μακρυπούλια θα γινόταν σίγουρα. Αν ήταν και Μακρυπούλια πάνε πακέτο.
0: Βέβαια.
1: Έχει να πάει σε άλλο κανάλι από το παραπέντε. Λοιπόν.
0: 20 χρόνια πριν.
1: 20 χρόνια πριν, μπράβο.
0: 9 η ώρα λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι και θα απολαύσετε πολύ ωραία πράγματα.
1: Μπράβο, να έχετε παραγγείλει μέχρι τότε γουαγκαμάμα με την επιτεγούλα που θα σας δώσουμε. Mm-hmm. Αρκεί να γράψετε κάτι ωραίο και έτσι δημιουργικό.
0: Φάνταστο.
1: Μπράβο, για να δούμε.
2: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
3: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
2: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
5: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
6: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
4: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
7: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
8: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
9: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
10: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
11: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
12: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
13: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Θείε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστοι.
7: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πλας.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή
3: το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
2: Πλας.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
5: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
7: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
9: Φίλες και φίλοι.
2: Μα είμαστε δύο.
9: Καλώς ήρθατε στο Cineveranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
10: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
2: Καλώς ήρθατε, Αλάνια μου, εσείς που συντονιστήκατε τώρα. 43 λεπτά και μετά τις 7 προλαβαίνετε. Είστε στα καλύτερα χέρια στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8. Λοιπόν.
12: Έλα.
2: Τι δίναμε πριν φύγουμε για το break?
12: Πεντάρα δωρεπιταγή για το Wagamama.
2: Τα Αλάνια εδώ πέρα είναι τρομερά.
12: Δηλαδή.
2: Έχουν ζωγραφίσει. Λοιπόν, να ξεκινήσω από μερικά. Mm-hmm. Πάμε Wagamama για να φάμε super yummy sushi with mama.
12: Α, κάτι απλό.
2: Ναι. Λοιπόν, δεν είναι απλό φαγητό. Είναι Wagamama. Η γεύση σε πάει μακριά. Κάθε πιάτο και ένα ταξίδι στην καρδιά.
12: Μόνο οι διαφημιστές μας ακούνε. Τι είναι αυτό το πράγμα, ναι.
2: Με το ρυθμό έχει πάρει τα αρχικά το Wagamama και έχει γράψει «We always give awesome music around my ear». Δεν θέλω Wagamama, απλά ήθελα να λέω να το γράψω.
12: Μπράβο, καλά, ευχαριστούμε που το βγάλεις από μέσα σου και το μοιράστηκες μαζί μας.
2: Αφήνω το φαΐ της μάμα, φεύγω για Wagamama.
12: Μέχρι τώρα αυτό μου μιλάει περισσότερο στην
2: ψυχή. Λάθος κι αν έχω γράψει, θέλω δώρο, ποια θα ψάξει.
12: Αυτό.
2: Έλα, το πήρε, δεν πάμε σε επόμενο.
12: Συγχαρητήρια.
2: Από ό,τι βλέπω είναι ο Νίκος. Έλα, Νίκο, θα σου έρθει τώρα μήνυμα με αγάπη. Πολύ ωραίο ήταν αυτό, ε.
12: Μπράβο του, μπράβο του.
2: Έχει κι άλλα. Λοιπόν, και μια και κέρδισε Νίκος, σε Νίκο Οικονομόπουλο. Θα σας πάμε με λίγα λόγια στο ρυθμό 949. Ακούτε μόνο επιτυχίες. Έρχεται τώρα, δυναμώστε το.

0: Οδηγίες εδώ, το πρωτακούσαμε, εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε.
1: Επίσης, τι άλλο απολαμβάνουμε, Άννα μου?
0: Επιτυχίες καθημερινά και φυσικά δύο πράγματα πολύ βασικά. Την Αβίν. Την Αβίν όταν κάνει σωστές κινήσεις, ωραίες κινήσεις. Δηλαδή, πηγαίνεις, βάζεις τη βενζίνη σου, εντάξει.
1: Μπράβο.
0: Τι σου κάνει, σε επιβραβεύει και σου δίνει πόντους. Έρχεται όμως τώρα και τι σου λέει?
1: Τι?
0: Εγώ μπορώ τους δικούς σου τους πόντους να τους δεκαπλασιάσω, αφού εσύ θα τους χαρίσεις στο Make a Wish. Γι' αυτό λοιπόν η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Αβίν Κερδίζω μπορείς να στηρίξεις και εσύ. Εγώ χάρισα τους δικούς μου πόντους και έτσι μέσα από την εφαρμογή έχει δεκαπλασιάσει και δίνει τη δυνατότητα στο Make a Wish να κάνει πραγματικότητα τα όνειρα των παιδιών που έχουν ανάγκη.
1: Μπράβο στην Αβίν για την πρωτοβουλία της. Μπράβο και εσάς που αντέξατε τρεις ώρες και τώρα θα τα μευτείτε δεόντως, γιατί έρχεται Έλενα Ντάντζελο, τρία ώρα φωτιά, 8 με 11 στην παρέα του ρυθμού 949, να μορφύνει το μικρό Σάββατο την Πέμπτη σας.
0: Ωραίο το χρωματάκι σου, ωραίο, ωραίο.
1: Περνάει.
0: Ωραίο. Βέβαια. Τώρα φοράει ένα αμάνικο με κουμπιά που έχει πάλι ρίγα. Ρίγα πολύ ψηλή. Αυτό, αγάπη μου, σου έχω πει, δεν είναι τηλεοπτικό. Έχει την τανιά του που πάει προς τα κάτω. Τέλος πάντων.
1: Δεν είναι για
0: κλείσεις. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί έχει πολύ ωραία δώρα επίσης να σας δώσει.
1: Ναι. Και φεύγει 11 ώρα Έλληνα και έρχεται ο ένας και μοναδικός Νίκος Χαλκούζης.
0: Έλα, Νίκο! Παίρνα!
1: Μέριασε! Λοιπόν, πολλά φιλιά, να νεώνουμε ραντεβουδάκι στο αυριανό επεισόδιο των Αλανίων, 5 ώρα ντάν στο ρυθμό 949.
0: Θα είμαστε ζωντανά από το Μόλε.
1: Αν μου το θυμίζεις. Δεν κρατιέμαι.
2: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
3: Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε την πρώτη του μεταγραφή στην εποχή ο Μπράντοβιτς, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τον μέχρι πρότινος ερυθρόλευκο Μουσταφά Φαλ. Ο υψηλός όμως σέντερ θα υπογράψει συμβόλαιο για 2+1 χρόνια με τους πράσινους, αποτελώντας μια προσθήκη που δίνει βάθος στη θέση των σέντερ. Στο παγκόσμιο κύπελο, η Βοσνία επικράτησε με 3-1 του Κατάρ και μπήκε σε τροχιά πρόκρισης, η Ελβετία κέρδισε με 2-1 τον Καναδά και έκλεισε θέση τους 32 ως πρώτη. Η Βραζιλία επικράτησε με 3-0 τη Σκωτία και προκρίθηκε επίσης ως πρώτη, αφήνοντας δεύτερο το Μαρόκο που κέρδισε με 4-2 με ανατροπή την Αϊτή. Το Μεξικό επικράτησε με 3-0 τη Τσεχία και πανηγύρισε πρόκριση και πρωτιά, με την Νότια Αφρική να συνεχίζει τα νοκάουτ αφού κέρδισε με 1-0 την Κορέα. Το πρώτο ζευγάρι στη φάση των 32 του Μουντιάλ είναι το Καναδάς Νότια Αφρική.
2: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ!
5: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα.
6: Διψά για.
5: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
7: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
8: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
10: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο στην Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
11: Φίλες και φίλοι.
12: Μα είμαστε δύο.
11: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
13: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Έλενα Ντάντζελο.
15: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
16: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
17: Έχω κρέμα στη μία που για το φεγγάρι.
18: Είναι κομματάρα.
17: Κοιτάρεις, έχω ξεχάσει τελώς τη φωνή σου.
14: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
19: Ρυθμός 949.
20: Καλησπέρα, καλώς ήλθατε. Εδώ είμαι και εγώ, είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα 5η, 25 Ιουνίου. Γίνεται ένας χαμός στους δρόμους της πόλης. Δηλαδή, εγώ από όπου και αν πέρασα πριν από λίγο ήτανε δύσκολα. Και τώρα, δηλαδή, που βλέπω και το χάρτη, βλέπω ένα ωραίο, όπως το έλεγαν, μπορντοροδοκόκκινο. Βέβαια, εμείς δεν πτωούμαστε καθόλου, γιατί και απόψε θα κάνουμε παρέα. Σας έχω πάρα πολλά δώρα, πάρα πολλές εκπλήξεις. Θα τραγουδήσουμε πολλές φορές, θα σας στείλω και ταξίδι. Σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα των Στρούμφ, οπότε με αφορμή την κίνηση, εντάξει, τιμητικά θα πούμε τη στρούμφίσαμε. Βέβαια, σας είπα, δεν μασάμε. Πάμε αμέσως να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Σε λίγο Μαρίνα Σπανού και τώρα Θοδωρής Φέρης. Είπε στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες.

Αυτό ήταν ο Νίκος Βέρτης. Πες το μου ξανά στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και νομίζω θα συμφωνήσετε κι εσείς όταν θα ακούσετε αυτό που έχω να σας πω, ότι είναι κάποια πράγματα, κάποιες ιστορίες που δεν πρέπει να χαθούν. Γι' αυτό λοιπόν το Ρυθμός Classics είναι η νέα σειρά αφιερωμάτων του ρυθμού 949 που παρουσιάζει την πορεία κορυφαίων εκπροσώπων του ελληνικού τραγουδιού μέσα από εκτενείς συζητήσεις, σπάνιο αρχιακό υλικό και ιστορίες πίσω από τα τραγούδια που αγαπήσαμε. Γιατί κάθε σπουδαίος καλλιτέχνης έχει τη δική του ιστορία, τη δική του διαδρομή, γεμάτη μουσική, γεμάτη σημαντικές συναντήσεις, μεγάλες συνεργασίες και στιγμές που πραγματικά άφησαν το αποτύπωμά του στο χρόνο. Πρώτος καλεσμένος του Ρυθμός Classics είναι ο Αντώνης Ρέμος σε μια πραγματικά ξεχωριστή συζήτηση. Μα πραγματικά είναι διαμαντάκι με τη Γιώτα Τσιμπρικίδου από τα πρώτα βήματα μέχρι σήμερα. Θυμάται τους ανθρώπους που το σημάδεψαν και μοιράζεται στιγμές που καθόρισαν τη ζωή και την καριέρα του. Έρχεται λοιπόν αυτό και σας το τονίζω γιατί δεν θέλω να το χάσετε, δεν πρέπει να το χάσετε, τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube, Ρυθμός Tube. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε μαζί Μιχάλη Χατζηγιάννη. Φωτιά στη νύχτα στο Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: 10 στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Αναβύση Αιγαίο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο και πραγματικά, επειδή ξέρω ότι κι εσείς είστε συνεφίλ όσο είμαι κι εγώ, θέλω να σας θυμίσω ότι υπάρχουν ταινίες που αγαπάς ως παιδί και συνεχίζεις να αγαπάς και ως μεγάλος. Το Toy Story 5, να ξέρετε, έρχεται στα Village Cinema στις 18 Ιουνίου. Βασικά, έχει έρθει ήδη στις 18 Ιουνίου, έτσι και το πω και πιο σωστά, και ουσιαστικά επαναφέρει στη δράση τους πιο αγαπημένους ήρωες της Pixar. Μια συγκινητική και διασκεδαστική περιπέτεια για όλη την οικογένεια που θυμίζει πως οι αληθινοί φίλοι είναι πάντα εκεί, όσο και να αλλάζουν οι εποχές. Επειδή λοιπόν είναι ήδη στους κινηματογράφους, ξαναλέω, κλείστε τα εισιτήριά σας στο villagecinemas.gr και ξαναζήστε τη χαρά του παιχνιδιού. Σε πολύ πολύ λίγο θέλω να έχετε έτοιμο το Viber του ρυθμού στα χέρια σας και μείνετε εδώ.
1: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
2: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
1: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube, τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχία.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
7: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifeon της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
8: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
10: Τώρα. Ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός. Ή την ΑΟΣΜΗ κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
9: ΑΟΣΜΗ εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα με κάθε κρέμα τσερότο δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
11: Μια έκρηξη.
12: Έκρηξη, πότε καλέ?
11: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
13: Έκρηξη τα καπή, σκοτώνονται 70 γέρι.
14: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
11: Η σπαρταριστή κομμωδία που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
15: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
14: Ποιος?
11: Έρχεται για να κάνει...
16: Μπαμ!
11: Μια ταινία του Αθανάσιου Τόμη Σκλάβου.
17: Είμαι τόσο excited, πότε ξεκινάμε?
11: Η μεγάλη σφαγή των Βίτα Καπιαλίμου. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
18: Αυτό το καλοκαίρι εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω, στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappy και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
19: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
20: Τι έχουμε?
19: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
20: Κόκκιπε,
19: κομπάνιο,
20: Team Colleague,
21: Παντρούσκα, Ταβαλή.
14: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φουρνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
9: Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση, φυσικά με τη Hellenic Seaways. Ένας από τους πιο αγαπημένους προορισμούς και όχι άδικα. Οι σπέτσες συνδυάζουν μοναδικά ιστορία, παράδοση και κοσμοπολίτικη άβρα και σε κερδίζουν από το πρώτο λεπτό. Ένα νησί με παρελθόν που έγραψε ιστορία στην Επανάσταση του 1821, αλλά και με παρόν γεμάτο ζωή, φινέτσα και καλοκαιρινή ενέργεια. Αρχοντικά που μαγνητίζουν το βλέμμα, το παλιό λιμάνι που σε ταξιδεύει και μια ατμόσφαιρα που δεν βρίσκεις εύκολα αλλού. Και μετά, βουτιές. Από οργανωμένες παραλίες μέχρι μικρούς ήσυχους κολπίσκους με καταγάλανα νερά, εδώ κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία χαλάρωσης. Είτε αναζητάς έντονη κοσμική ζωή, είτε την απόλυτη ηρεμία, οι σπέτσες έχουν ακριβώς αυτό που ψάχνεις. Σπέτσες. Εκεί που το καλοκαίρι αποκτά άλλο νόημα. Εσύ θα λείπεις. Με τα αέρο high speed της Hellenic Seaways και πάνω από 15 αναχωρήσεις την ημέρα, τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο hellenicseaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
20: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
21: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
22: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
23: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
24: Coach.
23: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
24: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
23: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Ωπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
25: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
26: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, ρυθμό 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θα μπω αμέσως στο ψητό. Έλα να πάμε στο νησί, ο ρυθμός η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Ετοιμάσου λοιπόν για ένα μοναδικό τριήμερο για εσένα και για την παρέα σου στο Αιωλής Τίνο Suites, ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη και αισθητική πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Μεγάλο του πλεονέκτημα είναι η τοποθεσία κοντά στη χώρα για να απολαύσεις τις βόλτες σου, αλλά και η ιδανική βάση για την εξερεύνηση της Τίνου, συνδυάζοντας εύκολη πρόσβαση και απόλυτη αίσθηση ιδιωτικότητας. Με σουίτες και δωμάτια που διαθέτουν ιδιωτικές πισίνες, πραγματικά έχει και υπηρεσίες υψηλού επίπεδου, θα περάσετε φανταστικά. Και επειδή το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο της Seajet, σου κάνουμε δώρο τακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στολοταχή πλοίο παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με εξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Seajet, καλωσορίσατε στον προορισμό σας. Και δεν τελειώνει εδώ, έχω κι άλλα. Στο Beach Bar Lalalooza θα απολαύσετε τον καφέ σας, γεύσεις που ξεχωρίζουν και στιγμές απόλυτης καλοκαιρινής χαλάρωσης, με ένα πλήρες πακέτο φιλοξενίας ειδικά για εσάς και για την παρέα σας. Και για να ανακαλύψετε κάθε γωνιά της Τίνου με άνεση και ελευθερία, η Δρόμος Rent Car σας προσφέρει αυτοκίνητο για όλο το τριήμερο. Το μόνο που μένει είναι να μου στείλετε το αγαπημένο σας νησιώτικο στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Κάποιος ή κάποια θα βγει μαζί μου στον αέρα και έτσι θα μπει στην κλήρωση και πού θα σε στείλει μαζί με τους κολλητούς σου στην Τίνο. Τώρα, Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες.

0: Μέντι στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες και ελπίζω να μπήκατε σε νησιώτικο ρυθμό γιατί ήρθε η στιγμή.
1: Έλα να πάμε στο νησί.
2: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Και έχω μαζί μου στη γραμμή τον Μανώλη. Γεια σου, Μανώλη.
3: Γεια σου, Έλενα. Γεια, γεια. Τι έγινε?
0: Τι λέει, τι κάνεις, πώς είσαι?
3: Τέλεια, τέλεια. Αισθάνομαι πολύ τυχερός. Το έχω κερδίσει, να ξέρεις.
0: Α, κάτσε, δεν έχεις, έχεις κερδίσει τη συμμετοχή.
3: Να φτιάξω λίγο λαιμό, βέβαια, για να πάει καλά, ξέρεις.
0: Άμα, μην... μ' αρέσει που έχεις άβρα νικητή. Τρελαίνομαι, τρελαίνομαι, μπράβο.

0: Έτσι λοιπόν, φτιάξε λαιμό και ποιο θα μας πεις.
1: Έλα να πάμε σε ένα μέρος.
0: Ωραία.
1: Και ξεκινάω το ρεφρέν, ναι.
0: Για πάμε.
1: Έλα να πάμε σε ένα μέρος, άνθρωπος να μην υπάρχει, ούτε νέος ούτε γέρος, μόνο να είμαστε μονάχοι.
0: Φοβερός!
1: Να
0: πάμε σε ένα μέρος, άνθρωπος
2: να μην υπάρχει,
0: πάμε να χορέψουμε! Καλά, άκουσα αυτό, δεν είπες?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είσαι φανταστικός, έχεις τέλεια ενέργεια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή τύχη σε όλους που συμμετέχουν. Και καλό καλοκαίρι σε όλους σας.
0: Αχ, τι, μ' αρέσει, γιατί ενώ έχεις την άβρα του νικητή, είσαι και υπεράνω. Λες, να σου πω κάτι. Καλή τύχη σε όλους μας. Το αξίζουμε,
1: ναι,
0: όλοι.
1: Καλή τύχη σε όλους. Ναι, και καλό καλοκαίρι να έχουμε. Να περάσουμε τέλεια. Να χορεύουμε.
0: Θα χορέψουμε, θα περάσουμε τέλεια. Μ' αρέσει που μου δίνεις την ευχή. Βέβαια, εγώ θέλω να σου θυμίσω, η μεγάλη κλήρωση θα γίνει Παρασκευή 26 Ιουνίου, αύριο, στο Πάμε Πρωινό, ναι, με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Εύχομαι αυτή η συμμετοχή να είναι και τυχερή.
1: Τέλεια, είμαστε συντονισμένοι στο ρυθμό πάντα, οπότε όλα καλά.
0: Αχ, τέλεια!
1: Πάμε,
0: καλή
1: αύριο.
0: Επιτυχία! Πάμε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Φιλιά πολλά.
0: Γεια σου, φιλιά.
1: Γεια.
0: Τι ωραία αύρα, τι ωραία ενέργεια. Έτσι σας θέλω. Βέβαια, αν δεν έχετε προλάβει να δηλώσετε συμμετοχή αυτές τις μέρες, δεν θέλω να στεναχωριέστε. Εντάξει, είπαμε αύριο θα γίνει μεγάλη κλήρωση. Έρχονται όμως κι άλλα ωραία. Σε πολύ πολύ λίγο περισσότερες επιτυχίες, περισσότερα νέα. Γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
3: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια μοναδικής μουσικής πορείας.
4: Ίσως όσο θέλεις τώρα πια, δικαίωμα δικό σου.
3: Δευτέρα 6 και Τρίτη 7 Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο. Δύο ανατρεπτικές συναυλίες γεμάτες συνέστημα, αναμνήσεις και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
4: Πάνω μου, το λάθος,
3: δύο βραδιές που θα σε ταξιδέψουν από το χθες στο σήμερα. Μία μεγάλη οπτικοακουστική εμπειρία. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
4: Βάλτο τέρμα, σ' αγαπάω εσένα.
3: Για διπλές προσκλήσεις, μείνε συντονισμένος στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ welcome reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy. Την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
9: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
10: Τρουφαλντίνο
9: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
3: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
12: Hondo Center.
13: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
14: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
15: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
16: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, τα Marks & Spencer ή αλλιώς M&S γιορτάζουν το άνοιγμα του νέου τους καταστήματος στο The Mall Athens και σας προσκαλούν σε ένα ολοήμερο πάρτι γεμάτο μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Ανακαλύψτε το πρώτο M&S Studio Store στην Ελλάδα. Το νέο concept καταστήματος που φέρνει μια σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών, περισσότερες επιλογές μόδας, νέες τεχνολογίες και για πρώτη φορά M&S Food Hall. Και έως 28 Ιουνίου επωφεληθείτε από την προσφορά 25% σε όλα τα είδη παραλίας με αγορές 2 προϊόντων και άνω. Ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι με τη μαντόγαστερά του σε live εκπομπή, παιχνίδια και πλούσια δώρα για όλους. Στη συνέχεια, DJ του σταθμού ανεβάζει την ένταση με αγαπημένες μουσικές επιλογές, ενώ από τις 5 έως τις 8 το βράδυ, τη σκυτάλη παίρνουν τα αλάνια του ρυθμού Άννα Ζυρδέλη και Αλέξης Μαρκάζος με live εκπομπή, εκπλήξεις και πολλή διασκέδαση. Σας περιμένουμε την Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Marks & Spencer στο The Mall Athens στο επίπεδο 1 για μια μοναδική γιορτή γεμάτη μόδα, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση.
17: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
18: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
19: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Μετά τις 9, καλό μας βράδυ. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο. Σήμερα 5η, 25 Ιουνίου. Είμαστε για τα καλά στην καρδιά του καλοκαιριού. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει και από τη ζέστη που υπάρχει έξω. Αλλά και αν δεν το έχετε καταλάβει, λοιπόν θα το καταλάβουμε γιατί θα πάμε ταξίδι, βέβαια. Το καλοκαίρι ξεκινάει στο ρυθμό 949. Γι' αυτό λοιπόν θα πω τα καλά νέα από τώρα. Σου κάνουμε δώρο τακτοπλοϊκά. Καλοκαίρι σημαίνει Κυκλάδες. Και φέτος υπάρχει ακόμη ένας λόγος για να ανυπομονείτε για το ταξίδι σας. Το νέο άνδρος King της Golden Star Ferries αναχωρεί καθημερινά από τη Ραφίνα για άνδρο, και Μύκονο, προσφέροντας μια ξεχωριστή ταξιδιωτική εμπειρία με άνεση και ταχύτητα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και οργανώστε σήμερα την επόμενη απόδρασή σας. Golden Star Ferries, λοιπόν, έτσι. Και για να κερδίσεις δωρεάν εισιτήρια με επιστροφή για όποιον προορισμό θέλεις, στείλε τώρα Golden στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Όπου και αν πας στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Μιχάλης Χατζηγιάρης, αν μου τηλεφωνούσε στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και νομίζω ότι εντάξει, τώρα δεν χρειάζονται πολλές συστάσεις, γιατί το πρώτο το έζησες, το δεύτερο το περίμενες, τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Και τώρα το 7ο κάτι παίζει Powered by the E έρχεται στη Νέα Σμύρνη. Συγκεκριμένα το Σάββατο 4 Ιουλίου ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 7 έως τις 9 το βράδυ στην πλατεία Νέα Σμύρνη, δύο ώρες ζωντανά με το Γιάννη Κατινάκη και κάτι που δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Κάτι παίζει Powered by the E. Θα τα πούμε λοιπόν εκείνη την ημέρα, γιατί ο Γιάννης Κατινάκης πάλι θα έτσι δώσει ρέστα, ρε παιδί μου. Θα κάνει χαμό. Θα γίνουν τόσες ωραίες στιγμές που πραγματικά δεν πρέπει να χάσετε, και αυτή η ωραία έκπληξη που έρχεται. Και τώρα Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγός στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: σκεπασμένα.
1: Από Καντάδα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θα μου πείτε, Ντάντζελο, ακούγεται το χαμόγελο στη φωνή σου. Και θα σας πω, έχετε δίκιο. Γιατί? Γιατί ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη μεγάλη συναυλία του Νίκου Οικονομόπουλου με λίγα λόγια. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης γιορτάζει 20 χρόνια μοναδικής πορείας και την 3η 7 Ιουλίου ανεβαίνει στη σκηνή του Κατράκιου Θεάτρου για μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές στιγμές. Για προπόληση εισιτήριων, τι μπορείτε να κάνετε? 1. Να μπείτε στο ticketservices.gr ή 2. Να μείνετε στο ρυθμό 949, γιατί έχουμε εξασφαλίσει για εσάς διπλές προσκλήσεις. Πώς θα τις διεκδικήσεις τώρα? Θα μπω στην ουσία. Ο τρόπος είναι πάρα πολύ απλός. Σε λίγο θα ακούσουμε Νίκο Οικονομόπουλο στον αέρα του ρυθμού 949. Όσο παίζει το τραγούδι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέω, πρέπει αμέσως να πάρεις τηλέφωνο στο 210-6835-722. Θα βγεις στον αέρα και θα ολοκληρώσεις σωστά τον στίχο από το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Τόσο απλά τα πράγματα. Αν λοιπόν δώσεις τη σωστή συνέχεια, κερδίζεις απευθείας τη διπλή πρόσκληση για να ζήσεις από κοντά τη μεγάλη συναυλία του Νίκου Οικονομόπουλου. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, περισσότερα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
2: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
3: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
2: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
6: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Ηρώδιο. 22 Ιουνίου η πολυβραβευμένη Λίκε Λί έρχεται στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα φώτα της Ακρόπολης. Και πάμε Θεσσαλονίκη. 23 Ιουνίου ο Ακύλας γεμίζει με ενέργεια και παλμό τη Μονή Λαζαριστών με το Ακύλας Press Star Tour Powered by ΔΕΗ. Και ραντεβού ξανά στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 26 και 27 Ιουνίου στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου ακολουθούμε τη διαδρομή του υποφωτισμένου μονολόγου του Δημήτρη Καμαρωτού «Άλκιστης, τοπίο μετά την υπόσχεση». Και 28 Ιουνίου ένα μοναδικό αφιέρωμα στο Γιώργο Απέργη από το κουαρτέτο Εγχόρδων Κατιόρδιο Τιμά ηλεκτρίζει την Πειραιώς 260. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
7: Την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, τα Marks & Spencer ή αλλιώς M&S γιορτάζουν το άνοιγμα του νέου τους καταστήματος στο The Mall Athens και σας προσκαλούν σε ένα ολοήμερο πάρτι γεμάτο μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Ανακαλύψτε το πρώτο M&S Studio Store στην Ελλάδα, το νέο concept καταστήματος που φέρνει μια σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών, περισσότερες επιλογές μόδας, νέες τεχνολογίες και για πρώτη φορά M&S Food Hall. Και έως 28 Ιουνίου επωφεληθείτε από την προσφορά 25% σε όλα τα είδη παραλίας με αγορές 2 προϊόντων και άνω. Ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι με τη Μαντό Γαστερά του σε live εκπομπή, παιχνίδια και πλούσια δώρα για όλους. Στη συνέχεια, DJ του σταθμού ανεβάζει την ένταση με αγαπημένες μουσικές επιλογές ενώ από τις 5 έως τις 8 το βράδυ τη σκυτάλη παίρνουν τα αλάνια του ρυθμού Άννα Ζυρδέλη και Αλέξης Μαρκάζος με live εκπομπή, εκπλήξεις και πολλή διασκέδαση. Σας περιμένουμε την Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Marks & Spencer στο The Mall Athens στο επίπεδο 1 για μια μοναδική γιορτή γεμάτη μόδα, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση.
8: Έλα λοιπόν άκου, αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες,
0: Έφτασες.
10: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους γεμάτους επιλογές και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 2 10 60 38 441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
11: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
12: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάνγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
11: Προσλαμβάνεστε.
13: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός! Να ζήσουμε τις διακοπές.
16: Αυτός είναι ο σκοπός!
15: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
16: άντε και φυλάκια!
17: Ας πιούμε σε αυτό.
18: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
19: Φραπέ, χαλαρά.
20: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Και τώρα το έβδομο κάτι παίζει Powered by Day. Έρχεται στη Νέα Σμύρνη. Σάββατο 4 Ιουλίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 7 έως τις 9 το βράδυ, στην πλατεία Νέας Σμύρνης. 2 ώρες ζωντανά, με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by Day.
21: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
22: Πολτρώνε Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
23: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι. Τι κουαλίτα.
24: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Πέμπτης 25 Ιουνίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Όπως καταλαβαίνετε, είναι το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα και θα είναι την Τρίτη, 21 Ιουλίου, όπου ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιαστής αυτής της μοναδικής βραδιάς θα είναι ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων, οπότε τι μένει να δώσουμε ραντεβού την Τρίτη, 21 Ιουλίου εκεί. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Νίκο Οικονομόπουλο με λίγα λόγια στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Γιώργο Σαμπάνη, μόνο εξ επαφή στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και ήρθε η στιγμή, γιατί σας είπα νωρίτερα ότι μόλις ακούσετε Νίκο Οικονομόπουλο, θέλω να με πάρετε τηλέφωνο, γιατί μόνο έτσι μπορείτε να διεκδικήσετε διπλή πρόσκληση για τη μεγάλη συναυλία. Βέβαια, ποιο είναι, τι πρέπει να κάνετε, πρέπει να συνεχίσετε σωστά το στίχο. Για να δούμε ποιον έχω στη γραμμή. Γεια σου!
1: Χαίρετε!
0: Γεια, το όνομά σου!
1: Δημήτρη.
0: Γεια σου βρε Δημήτρη, έχεις και ωραίο όνομα. Τι κάνεις?
1: Καλά εσύ Έλενα?
0: Καλά, είμαι πολύ καλά. Λοιπόν, θα σου πω το στίχο και θέλω να το συνεχίσεις. Πρέπει όμως να είναι σωστός, έτσι?
1: Για πάμε.
0: Για πάμε, λοιπόν.

0: Ξέρεις καλά τους στίχους του Νίκο Οικονομόπουλου?
1: Κάτι πιάνω.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Μου κάνει. Λοιπόν, με λίγα λόγια, είσαι όλη μου η ζωή. Να σε.
1: Καλά, πάντα θα εύχομαι πρωτίστως.
0: Ε, ναι, τι κατηπιάρης, είσαι φανταστικός. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Έλα, και σήμερα έβαλα δυσκολάκι. Μπράβο, συγχαρητήρια. Λοιπόν,
1: πανεύκολο.
0: Θα σου έρθει ένα. Πανεύκολο. Α, φαίνεται ρε παιδί μου ο άνθρωπος. Μπράβο. Λοιπόν, θα σου έρθει ένα μήνυμα στο κινητό να ξέρεις, συγχαρητήρια. Καλή συνέχεια. Γεια σου. Γεια, γεια, γεια, γεια.
1: Γεια, γεια.
0: Έβαλα και χειροκροτήματα, είδατε, έδωσα πόνο. Δεν θέλω να απογοητεύεστε, θέλω να είστε τιμοπόλεμοι, γιατί θα έχετε κι άλλες ευκαιρίες και πρέπει όμως η απάντηση να είναι σωστή. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται κι άλλες επιτυχίες, κι άλλα νέα, κι άλλες εκπλήξεις. Γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
2: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Τίνο να προσέλθουν άμεσα στην πύλη επιβίβασης. Το πλοίο από το λιμάνι του ρυθμού 949 αναχωρεί.
3: Κάνει, γιάννη, γιάννη, γιάννη. Αντιλιακό πήρε.
4: Εγώ δεν πήρα αντιλιακό.
3: Να σου πω, τουλάχιστον μαγιό πήρε.
4: Ναι, δεν πήρα μαγιό.
3: Ε, τι στον άνεμο πήρε.
4: Τι να πήρα, αγάπη μου, πήρα τους κολλητούς μου.
5: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
6: Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Τίνο. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Αιωλής Τίνο Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα. Και επειδή το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο της E-Jets, σου κάνουμε δώρο τακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύ πλέον παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σι-Τζετς, καλωσορίσατε στον προορισμό σας.
5: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
7: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
8: Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε την πρώτη του μεταγραφή στην εποχή ο Μπράντοβιτς, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τον μέχρι πρότινος ερυθρόλευκο Μουσταφά Φαλ. Ο υψηλός όμως σέντερ θα υπογράψει συμβόλαιο για 2-1 χρόνια με τους πράσινους, αποτελώντας μια προσθήκη που δίνει βάθος στη θέση των σέντερ. Στο παγκόσμιο κύπελο, η Βοσνία επικράτησε με 3-1 του Κατάρ και μπήκε σε τροχιά πρόκρισης, η Ελβετία κέρδισε με 2-1 τον Καναδά και έκλεισε θέση τους 32 ως πρώτη. Η Βραζιλία επικράτησε με 3-0 τη Σκωτία και προκρίθηκε επίσης ως πρώτη, αφήνοντας δεύτερο το Μαρόκο που κέρδισε με 4-2 με ανατροπή την Αϊτή. Το Μεξικό επικράτησε με 3-0 τη Τσεχία και πανηγύρισε πρόκριση και πρωτιά, με την Νότια Αφρική να συνεχίζει τα νοκάουτ αφού κέρδισε με 1-0 την Κορέα. Το πρώτο ζευγάρι στη φάση των 32 του Μουντιάλ είναι το Καναδάς Νότια Αφρική.
7: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
9: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
10: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
9: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
10: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3:10 το μεσημέρι.
12: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
14: Αμέ.
13: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
14: Αμέ.
13: Θα έρθεις από μένα.
14: Αμέ.
13: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
14: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
6: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
15: Πρώτη στάση Ηρώδειο. 22 Ιουνίου. Η πολυβραβευμένη Λί και Λί έρχεται στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα φώτα της Ακρόπολης. Και πάμε Θεσσαλονίκη. 23 Ιουνίου. Ο Ακύλας γεμίζει με ενέργεια και παλμό τη Μονή Λαζαριστών με το Ακύλας Press Star Tour. Powered by ΔΕΗ. Και ραντεβού ξανά στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 26 και 27 Ιουνίου στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου ακολουθούμε τη διαδρομή του υποφωτισμένου μονολόγου του Δημήτρη Καμαρωτού «Άλκιστης, τοπίο μετά την υπόσχεση». Και 28 Ιουνίου ένα μοναδικό αφιέρωμα στο Γιώργο Απέργη από το κουαρτέτο Εγχόρδων Κατιόρδιο Τιμά ηλεκτρίζει την Πειραιώς 260. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
16: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, το Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
17: Τρουφαλντίνο
16: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
18: Άντε, προχώρα!
19: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα.
20: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
21: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
22: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
21: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
22: Και οι επιστροφές?
21: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
22: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
21: Φυσικά. Μα πού πας?
22: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
21: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
23: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
24: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
25: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
24: Τώρα.
25: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
26: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
27: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασίλα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
28: 10 στη σειρά για την Αθήνα.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Μας βράδυ, καλώς ήλθατε. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, σήμερα 5η, 25 Ιουνίου. Και πραγματικά νομίζω ότι σε όποια παρέα και αν βρεθείς, αυτό συζητάνε όλοι. Πότε θα πάμε διακοπές, πότε θα πάμε σε ένα ωραίο νησί, πότε θα πάμε λίγο να ξεφύγουμε. Λοιπόν, το πότε δεν το ξέρω. Ξέρω όμως ότι σου κάνουμε δώρο τακτοπλοϊκά. Ναι, ετοιμάσου για Ερμιόνη. Το ταξίδι στο Σαρονικό έχει όνομα Aero High Speed με πάνω από 15 καθημερινές αναχωρήσεις από Πειραιά. Τα νησιά του Σαρονικού σε προσκαλούν για όμορφες εξορμήσεις. Κάνε κρατήσει τώρα στο hellenicseaways.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα ή στο νέο Simorap, σι όπως η θάλασσα, ε! Γι' αυτό κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways, μπήκες, έφτασες, και για να κερδίσετε λοιπόν δωρεάν εισιτήρια με επιστροφή, στείλτε μου τώρα Ερμιόνη στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Αυτή είναι η Κατερίνα Αλιόλιου με αυτή την τραχουδάρα, λογαριασμό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Δυναμώστε ένταση, δυναμώνω αμέσως και εγώ.

0: Τρελαίνομαι σαν έρθει η μέρα στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και ήρθε η στιγμή που κάθε βράδυ μιλάμε για ταινίες. Σήμερα σας έχω μία ταινιάρα η οποία είναι βασισμένη σε βιβλίο. Γι' αυτό λοιπόν θα σας δώσω δωράρα μηνιαία συνδρομή για το Jukebook στη μεγαλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα. Έχει πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook. Τι είναι τα audiobooks? Είναι ηχητικά βιβλία. Οπότε μπορείτε με ένα κλικ να κάνετε βουτιά στον κόσμο των βιβλίων, να ακούσετε ό,τι θέλετε τόσο καιρό να διαβάσετε και δεν προλαβαίνετε. Γι' αυτό λοιπόν στείλτε μου τώρα Jukebook στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Και τώρα πάμε στην ταινία.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Τα παιδιά στη βάρκα, αυτός είναι ο ελληνικός τίτλος. Είναι πάρα πολύ ωραία, είναι πολύ αισιόδοξη. Ουσιαστικά βλέπουμε μια ομάδα φοιτητών, χωρίς λεφτά και πρόπτικες, να φτιάχνει μια ομάδα κοπηλασίας και να καταλήγει να πάει μέχρι και στους Ολυμπιακούς. Μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί δείχνει ότι η ομαδική δουλειά αποδίδει. Είναι πάρα πολύ εύκολο να το δεις, είναι απλό, δεν θέλει σκέψη. Είναι ό,τι πρέπει για σήμερα, έτσι για να χαλαρώσετε και για να δείτε και κάτι αισιόδοξο. Βέβαια. Έτσι, μια και μιλήσαμε για τα αισιόδοξα. Έχω να μοιραστώ μαζί σας κάτι σπουδαίο. Λοιπόν, δεν χρειάζονται πολλές συστάσεις για το κάτι παίζει Powered by the E, γιατί τώρα θα πάμε να ζήσουμε το 7ο, το οποίο έρχεται στη Νέα Σμύρνη. Ο ρυθμός 949, λοιπόν, δίνει ραντεβού ξανά το Σάββατο 4 Ιουλίου από τις 7 έως και τις 9 το βράδυ στην πλατεία Νέας Σμύρνης. Δύο ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη και κάτι ακόμη που δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί και φυσικά μπορείς να ρίξεις και μια ματιά στα social media του ρυθμού 949 για να δεις τι έγινε στα προηγούμενα κάτι παίζει Powered by the E. Τώρα πάμε να χορέψουμε με Δέσποινα Βανδύ. Να μ' αγαπάς το ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Στο Ρυθμός Classics, ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
1: Αντώνης Βαρδής.
2: Όχι απλώς πυλώνας, έτσι, μία από τις βάσεις μου. Σίγουρα η πιο ουσιαστική μου βάση είναι ο Αντώνης Βαρδής. Εισέπρατα και ρούφαγα κάθε στιγμή μαζί του, κάθε αναπνοή του, το κοίταζα στα μάτια, τραγουδήσαν παρέα. Είχα αυτή τη μεγάλη τιμή να βρίσκομαι δίπλα στον Αντώνη και να είμαι και όχι μόνο απλά ένας συνεργάτης του, αλλά να είμαι και ένας φίλος του.
0: Αντώνης Ρέμος. Στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού στο YouTube. Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 7.

0: Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και εντάξει, κάπως ταιριάζει λίγο αυτό με αυτό που θα σας πω. Λοιπόν, αν έχεις παιδιά, είμαι σίγουρη ότι θα συμφωνήσεις ότι το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ ωραίο, εντάξει, αλλά υπάρχουν και αυτές οι πολύ μικρές συμμάχες. Και η κυριότερη μάχη, ας μην κρυβόμαστε, είναι αυτή για το αντιλιακό. Γι' αυτό λοιπόν σας έχω την κατάλληλη πρόταση. Υπάρχει λοιπόν ένα υπέροχο αντιλιακό στικ για τα μικρά παιδιά. Είναι διάφανο, με ανάλαφρη υφή και πανεύκολη εφαρμογή. Έτσι λοιπόν τα παιδιά θα ζητούν να το παίρνουν από μόνα τους και στο προσωπάκι τους και στα χείλη τους. Έτσι λοιπόν θα είναι κάτι σαν παιχνίδι και οι γονείς δεν θα δίνουν πια μάχες. Έχει αντιοξειδωτική δράση και κάτι πολύ σημαντικό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η υπεριόδης ακτινοβολία αποδυναμώνει την άμυνα του παιδικού δέρματος, αλλά και για τους μεγάλους υπάρχει λύση βέβαια. Είναι το νέο Glass Clear Stick για υψηλή προστασία ευρέως φάσματος, και αυτό διάφανο με μια άκρως αέρινη υφή που δεν αφήνει ούτε λευκά σημάδια, ούτε λιπαρότα, ούτε τίποτα. Είναι πραγματικά ιδανικά για να τα έχεις παντού και πάντα μαζί. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
2: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
1: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
3: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, All Inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom All Inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
4: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Και τώρα, το 7ο κάτι παίζει Powered by Day έρχεται στη Νέα Σμύρνη. Σάββατο 4 Ιουλίου. Ο Ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 7 έως τις 9 το βράδυ, στην πλατεία Νέα Σμύρνη. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει Powered by Day.
5: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή
7: το σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
7: Κλιματιστικά το σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύη αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Δεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση, φυσικά με τη Hellenic Seaways. Ένα από τα πιο ξεχωριστά διαμάντια του Αργοσαρονικού σε περιμένει να το ζήσεις. Αρχοντική, αυθεντική, γεμάτη ιστορία και χαρακτήρα, η Ύδρα δεν μοιάζει με κανένα άλλο νησί. Εδώ αφήνεις πίσω το αυτοκίνητο και μπαίνεις σε έναν άλλο κόσμο. Περπατάς στα πέτρινα σοκάκια και ξαφνικά νιώθεις ότι ο χρόνος έχει σταματήσει. Το λιμάνι της, Card Postal. Πέτρινα αρχοντικά, ιστιοπλοϊκά, γαλάζια νερά και μια ατμόσφαιρα που σε κερδίζει από το πρώτο λεπτό. Δεν είναι τυχαίο που την επιλέγουν επισκέπτες από όλο τον κόσμο ξανά και ξανά. Μικρό νησί, αλλά με τεράστιο. τεράστια ψυχή. Και οι παραλίες, άγριες, αυθεντικές, με βοτσαλάκι και κρυστάλλινα νερά που σε καλούν για βουτιά χωρίς δεύτερη σκέψη. Άλλες τις προσεγγίζεις με τα πόδια, άλλες με θαλάσσιο ταξί και εκεί ξεκινά η μικρή περιπέτεια. Η Ύδρα δεν είναι απλά μια εκδρομή, είναι εμπειρία. Με τα αέρο high speed της Hellenic Seaways και πάνω από 15 αναχωρήσεις την ημέρα, τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο hellenicseaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
5: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
15: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
17: Πολτρώνες σοφά. Σόλο διβάνι.
18: Δι κουαλίτα.
19: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
20: Πω πω πω.
21: Άρε το γιοτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι. Άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
22: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
23: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
24: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.

0: μαζί.
1: Ό,τι και να γίνει, θυμίσου και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, ήμασταν μαζί από τις 8 το βράδυ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε εδώ. Και μαζί θα τα ξαναπούμε αύριο το βράδυ στις 8, αμέσως μετά από τα Λάνια. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Τώρα Νίκος Χαλκούσης, Non-Stop Mix. Και μέχρι να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Τσάω!
2: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
3: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
2: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
4: για την τέλεια. Μα τη χωτήφη.
2: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
5: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
2: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
6: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
2: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
3: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
2: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
9: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Plus. Plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
15: Plus.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
16: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
17: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
18: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
19: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
0: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
0: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
8: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
0: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
8: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
0: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
8: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
20: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
21: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
22: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
23: Hondo Center.
24: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.
25: Φίλες και φίλοι.
26: Μα είμαστε δύο.
25: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
27: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
28: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
29: Ήμασταν το booster σας.
30: Το energy booster σας.
31: Ωρε booster μου. Ο ρυθμός τα σπάει.
28: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
32: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
33: Δεν αλλάζει.
34: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
35: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
36: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
28: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
37: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Αλκούσης, μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Μελίνα Σλανίδου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο ακούω non-stop με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Non-stop mix.
1: Έλα, non-stop mix.

0: νυχτερίδα τσιρκολί πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
1: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
0: Δεν σε χρειάζονται. Έχουν την Novibet.
2: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Οικογενειακά παγωτά Σκάνταλ, Εύγα και Βιενέτα σε χρυσές τιμές. Lipton Ice Tea σε χρυσές τιμές. Νοξίμα αποσμητικά ρολών μόνο 2,42. Η σπρέι μόνο 2,47. Τέζα έντομο αποθητικά και αντικουνουπικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Αρχίζει.
7: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
6: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
7: Πού δηλαδή?
6: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
8: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως. Μεγάλος, μικρός. Πόνο στους μυς. Στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
16: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
18: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
19: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
20: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
19: Ποιος μίλησε?
20: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
19: Στον δεύτερο.
20: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
19: Τι?
20: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
19: Μπήκα σωστά?
20: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
21: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
19: Όπου θέλω.
21: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
22: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
23: Τρουφαλντίνο
22: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
24: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
25: Ναι! Και το πρωί το πάμε τάπα.
26: Είδατε πόσο γρήγορες είμαστε.
25: Βεβαίως.
26: Γρήγορες είπα, συγγνώμη.
25: Ψυχές, παρουσίες.
24: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
27: Πόσα! Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
28: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
29: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα.
30: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
31: Έχω αδειά βροχή, καρδιά που μ' ανεβάζει.
24: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
32: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ είσαι...

0: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: People have repower.
0: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Καλά! Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
3: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
2: Τώρα!
3: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
7: Φίλες και φίλοι.
8: Μα είμαστε δύο.
7: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
9: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμυγός ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
11: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, του Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
12: Τρουφαλντίνο
11: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
13: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
14: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
13: Έχουν βάλει και καύσιμα.
14: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
15: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Και η μέρα αποκάλυψης και Βαϊάννα και Spider-Man καινούρια μέρα και το Story 5 και Minions και τέρατα και Οδύσσια και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά αλλιώς στα Options Open Air Cinemas.
12: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
16: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
17: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
18: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
19: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
20: Απλά ο καλύτερος.
21: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης και είμαστε εκτός ρυθμού. Όπως κάθε Τετάρτη, 8 με 10.
22: Θέλω τόσο να σε δω κι όλο λέω πως δεν θα τρέξω.
23: Ο ρυθμός τα σπάει.
24: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
25: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
26: Δεν αλλάζει.
27: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
28: Αχ κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
29: Είμαι η Διαδά μου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
30: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
31: Το καλοκαίρι
32: παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
33: Μόνο επιτυχίες.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: νύχτα εκτός ρυθμού με τον Γιώργο Κακοσέο.
1: Και είσαι ανώτερα λοιπόν, είσαι για μένα παρελθόν.
0: Ο κορυφαίος της γενιάς του, Γιώργος Κακοσέος, σε ένα exclusive live event. Τετάρτη, 1η Ιουλίου, στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show, Θωμάς Ζάμπρας.
1: Ούτε εχθρίο μας, ούτε και φίλοι.
0: Νύχτα εκτός ρυθμού με τον Γιώργο Κακοσέο. Χορηγή της βραδιάς Λαβή Ανδρός by Δήμητρα Κατσαφάδου και Durex. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία

0: κυκλοφορία.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Ναι! Και το πρωί το πάμε τάπα.
3: Θα πάω εγώ τώρα ολοζώντανη και θα πω.
4: Καταψύξτε.

0: μέχρι τώρα.
1: Πόσα!
2: Απλά ο καλύτερος.
3: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
4: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω Ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: εδώ.
1: Νέα κυκλοφορία.
2: Η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
3: Η γυναίκα του του δηλητηρίαζε τον καφέ. Έπινε δύο καφέδες τη μέρα και είχε γίνει το στομάχι του ροδέλα.
4: Αγάπη μου, κι εγώ άμα σε είχα άντρες ένα, θα σε δηλητηρίαζα τον καφέ.
3: Αν ήμουν άντρας σου, Άννα μου, θα τον έπινα.
2: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
5: Πόσα!
6: Όλη μέρα ρυθμός.
1: Απλά ο καλύτερος.
7: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
9: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
2: Μαζί σου το καλοκαίρι. Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Στο Ρυθμούς Classics, ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
1: Θέλω να μου πεις πώς το έχεις καταφέρει με τον Νίκο Μωραΐτη να έχετε κάνει τα Σάββατα πριν από 15 περίπου χρόνια.
2: Ένας παρανοϊκός αυτά που γράφει είναι τόσο βαθιστόχαστα και τόσο ουσιαστικά, αλλά και τόσο απλά μαζί, που μόνο ένα τόσο παράξενο μυαλό θα μπορούσε να τα γράψει. Δηλαδή, ο τύπος είναι έτσι, είναι αλλού.
3: Τι σημαίνει, ρε παιδί μου, να μην με αγαπάς τα Σάββατα? Τελικά ήξερε ότι στις καρδιές σας ξέρετε πολύ καλά τι σημαίνει «μα να μην με αγαπάς τα Σάββατα». Το ξέρετε αυτό και το έχετε τραγουδήσει μαζί μου.
0: Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού στο YouTube. Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα. Το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει

0: νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day με τον Γιώργο Κακοσέο. Ο κορυφαίος της γενιάς του, Γιώργος Κακοσέος, σε ένα exclusive live event. Τετάρτη, 1η Ιουλίου, στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show, Θωμάς Ζάμπρας.
1: Ούτε εχθρίο μας, ούτε και φίλοι, κι αν η νύχτα μπροστά μου σε στείλει.
0: Χορηγός της βραδιάς, Λαβή Ανδρός, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα, εκτός ρυθμού, Powered by Day. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Έχει τους πιο γαμμάτους διαγωνισμούς.
1: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
3: Ο πατής, έλα, ήρθε η αρμύρα, το νιώθω το Αιγαίο.
4: Έτσι ονειρεύομαι μια βαρκά να σου φτιάξω. Και να σε πάρω Γιάννη μου, να πάμε για την τάξη.
3: Χαμός, έλα, μέρα σου θα αλλάξω.
0: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
5: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
6: Είμαι ο Γιώργος Σταμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.

0: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
1: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
0: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Ναι! Και το πρωί το πάμε τάπα.
3: Τάπλα καλή τα βανόταπλα.
4: Τάπλα καλή τα βανόταπλα.
3: Τα βανόταπλα.
4: Περίμενε.
2: Σύμπαν καλή, πάμε πρωινό.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
5: Πόσα!
6: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
7: Όλη μέρα ρυθμός.
8: Είμαι η Κατερίνα Λιόλου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
9: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
10: Να σε δω, να σε δω, να σε καρώ.
1: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
11: Μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
1: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
0: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Ήμασταν το booster σας.
3: Το energy booster σας.
4: Ωρε booster μου. Ο ρυθμός τα σπάει.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
5: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
6: Δεν αλλάζει.
7: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
9: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
1: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: καλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Τίνο να προσέλθουν άμεσα στην πύλη επιβίβασης. Το πλοίο από το λιμάνι του ρυθμού 949 αναχωρεί.
1: Κάνει, γιάννη. Αντιλιακό πήρε.
2: Εγώ δεν πήρα αντιλιακό.
1: Να σου πω, τουλάχιστον μαγιό πήρε.
2: Ναι, δεν πήρα μαγιό.
1: Τι στον άνεμο πήρε.
2: Τι να πήρα, αγάπη μου, πήρα τους κολλητούς μου.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
4: Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα «Βγες στον αέρα», τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Τίνο. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Aeolis Tino Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα. Και επειδή το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο της E-Jets, σου κάνουμε δώρο τακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύ παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets, καλωσορίσατε στον προορισμό σας.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
5: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Ναι! Και το πρωί το πάμε τάπα.
3: Είδατε πόσο γρήγορες είμαστε.
4: Βεβαίως.
3: Γρήγορες, είπα, συγγνώμη.
4: Ψυχές, παρουσίες.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
5: Πόσα!
6: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
7: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα.
1: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
9: Έχω αδιά βροχή καρδιά που μ' ανεβάζει.
1: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.